χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις.
4: Σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: touch. Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Σε μία ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρο, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύση υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στη Ζάκυνθο όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με hat-trick του Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό, σε οριστική συμφωνία, ήρθαν οι πράσινοι με την τουρκική Samsun Spor για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό, η ζωντανή μετάδοση του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι θα πάμε το επόμενο τριώρο και όλο τον Ιούλιο τριώρο θα έχουμε, 8-11. Τα έχουμε πει αυτά από την αρχή μέχρι να πάρω την άδειά μου, αλλά το Σαββατοκύριακο και ο αντικαταστάτης μου πάλι 8-11 θα είναι και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε, ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, ελληνική μουσική το επόμενο τρίωρο, συνεντεύξεις, σχόλια ακροατριών και ακροατών, μηνύματα δηλαδή, ειδήσεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα πάντα. Πάνω απ' όλα όμως, τα δύο βασικά του πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου, επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές και μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί δεν θα είναι ένα αμιγώς καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που όλοι βρίσκονται στην θερινή ραστόνη τους, αλλά θα έχουμε πολιτικές ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις που θα τις ψάξουμε, θα τις σχολιάσουμε με επίκεντρο και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικός Μουντιάλ την Κυριακή στις 10. Ισπανία εναντίον Αργεντινή, Αργεντινή εναντίον Ισπανία, με φαβορή στα στοιχηματικά τουλάχιστον γραφεία την Ισπανία. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε από τα ρεπορτάζ της κοινωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια πάντα οι άτυποι συνεργάτες που βγαίνουν και μας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα περιμένει ένα-δύο λεπτά μέχρι να πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι ακούτε φίλες και φίλοι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο, να απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή, με όλα τα τελευταία νέα σε ενεργειακό και όχι μόνο επίπεδο. Καύσιμο, φυσικό αέριο, τιμές ρεύματος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στο πλοίο, είμαι για Άνδρο.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά.
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός, να φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι να περιμένουμε όσον αφορά την τιμή ρεύματος.
1: Το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου έδειξε μια αύξηση της τάξης του 20% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου σίγουρα δεν θα μείνουν ανέγκυξες οι τιμές της κιλοβατόρα. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και τα 20%. Δηλαδή από τα 17,4 λεπτά που ήταν η τιμή της κιλοβατόρα στο προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 19 λεπτά.
0: Ναι, για κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Περίμενε λίγο. Τι λέει η κυρία? Αν υπάρχει γιατρός, χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου γιατρός.
0: Τέλεια. Να σου πω, έχεις κατοδοπλίο?
1: Δεν πέφτει ούτε καρπίτσα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις. Πόσο καιρό θα καθίσεις στην Άνδρο?
1: Τίποτα, Σαββατοκύριακο.
0: Α, τέλεια.
1: Τη Δευτέρα επιστρέφω.
0: Είσαι δύναμη. Λοιπόν, να πούμε πριν συνεχίσει ο Μιχάλης με τα θέματα της ενέργειας, αν θέλετε να πάτε στον Πειραιά, στα πλοία που φεύγουν τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία.
1: Για... Κινήσει την τουριστική περίοδο και δεν λένε τα μεγάφωνα να σταματήσουν. Δεν,
0: δεν πειράζει. Μας δίνεις κλίμα διακοπών τώρα απευθείας από το πλοίο. Να προσέλθεις στη ρεσεψιόν του πλοίου, παρακαλώ. Κύριος, πώς θα δείτε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση σε 4 προγράμματα εξοικονομώ, το 21, το 23 και το 25, μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε με το εξοικονομώ επιχειρώ, το οποίο είναι μέχρι το δρόμο του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το ανακαινίζω την κατοικία μέχρι 31 Ιουλίου για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα σπίτια για να τα ανακαινήσουν και για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν για να τα διαθέσουν για μίσθωση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία, μας ενημέρωσες Μιχάλη. Ρίξε μια βουτιά και για μας εκεί στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Την καλημέρα μας, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχεις Μιχάλη. Να είσαι καλά φίλε. Πήραμε μια γεύση ζωντανή πώς καλούν τους επιβάτες θύρες, σε ποιον είναι εκεί από το μικρόφωνο του πλοίου. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες και τους φίλους ταξιδιώτες. Επαναλαμβάνω, εφόσον θέλετε να φύγετε τώρα το πρωί με τα πλοία που φεύγουν τώρα μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, να φτάσετε νωρίς στον Πειραιά. Λογικά πρέπει να έχετε φτάσει ήδη, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση έως μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα προηγούμενα λεπτά ήταν χειρότερη η κατάσταση, τώρα μάλλον βελτιωμένη είναι. Επειδή έφυγε και χθες αρκετός κόσμος, φέτος φεύγουν από νωρίς κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι για διακοπές, άλλος για τριήμερο, άλλος για τις καλοκαιρινές του διακοπές, άλλος για να πάει στο πατρικό, σε φιλικό σπίτι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, καλό ταξίδι, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Άφακτο. Καλημέρα, να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, όχι από τη Στουτγκάρδη, αλλά από τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον άλλο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να έχουμε, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε. Χαιρετισμούς από τα βόρεια, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, τον Real FM. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο εκεί από τα Μέγαρα και το Αλεποχώρι, που μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία, οδηγός. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από την Χαλκιδική. Καλημέρα, Αβραάμ. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, Γιάννη, καλύτερα εγγένεια με ακριβές κορδέλες παρά με φθηνούς μουσαμάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη, μόλις έφτιαξα ελληνικό καφεδάκι και σε ακούω. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά, Κώστα, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Έλληνα, που διαμαρτύρεται για τρομοκράτες, δολοφόνους, για κάθε είδους παραβατικούς, γουόκ, ατζέντιδες, ιδεολειπτικοί. Θυμούνται το τεκμήριο της αθότητας ότι δεν είναι ένοχος κανείς πριν την τελεσίδικη κρίση από δικαστήριο και οι αποδείξεις ενοχής πρέπει να είναι ατράνταχτες, μόνο που τώρα για τους αστυνομικούς το Άργος, σε κάθε περιστατικό με αστυνομικούς, πριν χρόνια για τους κατηγορούμενους τότε της Χρυσής Αυγής τα έλεγαν και τα λένε αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είστε καλά, Παύλο, και στον φίλο τον Ορέστη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεστε τώρα σε διακοπές, είτε ετοιμάζετε να φύγετε σε διακοπές, είτε έχετε κάποια άλλα σχέδια που δεν μας τα μαρτυράτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android βεβαίως. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές του Rally Ακρόπολης και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή αύριο, δηλαδή με τη Real News. Και μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε δύο-τρία πράγματα για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28.70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά. Από 28.70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ωραίες προσφορές από την εταιρεία και μπράβο για να πέσει η τιμή των ακτοπλοϊκών. Να πέσει το τρανσίστορ τα αμερικανικά. Καλημέρα στην Τατιάνα που διαμαρτύρεται τι γίνεται με τις κόρνες στο κέντρο της Αθήνας. Δεν περιγράφεται. Τατιάνα μου, και όχι μόνο στο κέντρο, και στην παραλιακή να δεις. Δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος για αυτές τις κομμένες εξατμίσεις, μην τις πω κομμένες, για αυτές τις πειραγμένες εξατμίσεις σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και τι άλλο να πω, και φορτηγά, μάλλον όχι φορτηγά. Σε ειδικά διαμορφωμένα πάντως οχήματα που τα περισσότερα είναι παράνομα. Καλημέρα στο Σταύρο, ευχές. Εχθές όλοι θυμήθηκαν την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τη γιορτή της Αγίας Αλίκης την ξέχασαν όλοι. Ας τους ευχηθούμε έστω και σήμερα. Αγάπη μέσα στα χέρια μου. Καλημέρα στον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Γιάννη Μηνία. Δαπάνη για καύσιμα από 800 ευρώ το μήνα. Πήγαμε στα 1200 με το ίδιο τιμολόγιο. Ακόμα ψάχνουμε το πεντάλεπτο όπως θα ψάχνουν την ψήφο τους οι κυβερνώντες. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο οι κυβερνώντες, Παντελή, και άλλοι γενικώς θα ψάχνουν την ψήφο τους. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα, γιατί τα ίδια μου έλεγες και στις προηγούμενες εκλογές και άλλα είδαμε στο ταμπλό. Γενικώς και ειδικώς θέλει μια ψυχραιμία το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club του Real FM και της εκπομπής. Ο Νίκος μου γράφει για την Αγγλία. Πράγματι, εγώ έλεγα ότι θα το πάρει η Αγγλία, αλλά δεν το πήρε η Αγγλία. Αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το ξέρω ότι είχε την καλύτερη ομάδα και με προπονητή τον Τούχελ, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Αγγλία θα παραμείνει στη λουζέρικη θέση της. Τώρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρίνο. Τώρα θα δούμε. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα κρυθεί ο τελικός. Με την Ισπανία να είναι φαβορή στα στοιχηματικά, αλλά άλλο τα στοιχήματα. Είδατε και η Γαλλία ήταν το μεγάλο φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ. Αλλά τελικά αποκλείστηκε. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Καλημέρα στο φίλο, το Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Ζώη από την Νικήσια Νιπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Ευτυχώς που θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, για να μας σώσει από την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές στα κάψιμα. Το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρεις, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον. Όχι, την είπα την καλημέρα μου στον Ορέστη. 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11... Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Θα τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα αναζητήσουμε και τον Γιάννη τον Τζακίρη. Έχουν κρίσιμη συνεδρίαση για να εκλεγεί η νέα πρόεδρος, γιατί μία θα είναι υποψήφια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, που μας στέλνει την καλημέρα της και υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα από τη Σαντορίνη. Όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκώ. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάνω απ' όλα, εμείς χρησιμοποιούμε την επαγγελματική και επιστημονική του ιδιότητα, δηλαδή αυτή του αρχιτέκτονα μηχανικού. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. 20 πολυκατοικίες, 17 για την ακρίβεια.
1: Διψήφιο νούμερο.
0: Ναι, 200 διαμερίσματα. Επιβεβαιωμένα αυτά από το Δήμο της Αθήνας και από το ΤΕΕ. Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές έχουν αγωνία βλέποντας να ανοίγουν οι τείχοι, ρογμές στην κουζίνα, ρογμές στα μπαλκόνια, ρογμές στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλους να διαβεβαιώνουν: εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι OK. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Σχετικά με τις ρηγματώσεις που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε, μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα από το υπόγειο, από τα υπόγεια της περιοχής. Για πείτε μας τα τελευταία νέα ποια είναι και αν πρέπει να υπάρχει, να είναι ανήσυχοι κάτοικοι ή όχι.
1: Καταρχήν η Αττικό Μετρό έχει τεράστια εμπειρία μετά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα και συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή όντως υπάρχουν επιπτώσεις και είναι λογικό, δηλαδή στο εργάλεο που πέρναγε ο Μετροπόντικα μπροστά από το σπίτι μου, όταν παίρνει ο Μητροπόντικας, νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως εκεί είναι γεγονός ότι οι εταιρείες, η Μετρό δηλαδή, έχει συγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχουν σταθμοί παρακολούθησης διαρκώς για τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Και όπως και άλλες μετρήσεις που γίνονται με καρφιά τα οποία μπαίνουν ειδικά για να δουν αν υπάρχει καθίζηση, εδάφους και το καθεξής. Πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρξουν θέματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έπρεπε να περιμένουν να βγουν στις εφημερίδες ή να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα οι κάτοικοι προκειμένου να προχωρήσει το πράγμα το γνωμοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εταιρεία δεν μπορεί να του δώσει γραπτό χαρτί. Προφορικά μπορεί να του εφησυχάζει, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί να πιστέψει πλέον και μετά την ιστορία στα πετράλωνα τι μπορεί να γίνει για το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον όταν οι πόρτες δεν κλείνουν, όπου σημαίνεται.
0: Χθες η ελληνικό μετρό ΑΕ, έτσι λέγεται η μητρική εταιρεία που έχει αναλάβει έτσι να περάσει ο Μετροπόντικας και να φτιάξει, να κατασκευάσει το γραμμή 4 του μετρό, αποφάσισε να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να ορίσει δηλαδή πραγματογνώμονες οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές, για να εκδώσουν πορίσματα σχετικά με την κατάστασή τους. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Η δαπάνη δεν θα βάλουν τους ιδιώτες.
1: Τι αυτό... να το κάνεις, η δαπάνη αλλήμον να είναι βάλουν τους ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι και το έργο είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε επίπτωση υπάρξει είναι υποχρέωση του αναδόχου.
0: Ναι.
1: Είναι αυτόν που θέλει το έργο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Λόγια
0: πριν
1: να
0: πάμε
1: λέγαμε
0: στη φάση της αποκατάστασης των επιφανειακών ζημιών, το ερώτημα είναι το εξής.
1: Δεν μπορεί να κάνουμε αποκατάσταση, κύριε Παπαγιάννη, γιατί μπορεί να ξανασυνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά. Άρα λοιπόν τι κάνεις, κλείνεις μια ρηγμάτωση και μετά σου ξαναπαρουσιάζεται.
0: Ναι.
1: Κακός είναι. Αυτός που το λέει, κακός το λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να δουν τι γίνεται, διότι εδώ βεβαίως έχουν γίνει γεωτεχνικές μελέτες και βεβαίως κάπου εδώ υπάρχει μια διαδικασία στο υπέδαφος που είναι προβληματική.
0: Ναι.
1: Θυμάστε προκαιρού που είχαν βγει τα τσιμέντα τα οποία ρίγνανε και βγήκαν στους δρόμους στην Κυψέλη και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το έργο κάπου συνάντησε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει λοιπόν ότι παρότι παρακολουθεί το υπέδαφος, δηλαδή πάνω από σένα το τι συμβαίνει, το κτίριο καταπονείται, γιατί με το σεισμό καταπονείται μόνο το κτίριο. Εδώ όμως.
0: Ναι.
1: Έχει πρόβλημα εδάφους. Φαίνεται ότι υπάρχουν κατηγορίες.
0: Χθες το κανάλι μου, στο Άξιον 24, βγήκε ο κύριος Καρύδης, ο Παναγιώτης Καρύδης, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, που είναι ο πλέον ειδικός ακριβώς, και είπε ότι το υπέδαφος σε ορισμένες περιοχές Κυψέλης είναι προβληματικό. Τι εννοείται προβληματικό, το ρώτησα. Από κάτω περνούσαν επί αιώνες, όχι επί χρόνια, επί αιώνες, διάφορα ποτάμια τα οποία έχουν μπαζωθεί, έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλαγα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή και υπάρχει γενικότερα θέμα.
1: Για να το λέει ο κύριος Καρύδης.
0: Κάτι ξέρει. Το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε λάθη η τεχνική εταιρεία, δηλαδή.
1: Μπορεί και να γίνανε και λάθη. Ακούστε με. Είναι λογικό. Δηλαδή στη γεωτεχνική μελέτη, στις γεωτρήσεις που έχουν κάνει για να δουν την ατροχή εδάφους κτλ., κάπου μπορεί να πέσαν έξω.
0: Ναι.
1: Κάπου να πέσαν να βγήκαν λάθος στοιχεία. Όμως εδώ υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνεις από αυτή τη διαδικασία έκτακτα με μέτρο, προκειμένου να μην περάσει ο σειρμός, δηλαδή μην πάει, να μην συνεχίσει η διάτρηση του εδάφους σε αυτό το σημείο, να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό που κάνεις μια μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο υφίσταται στο πεδίο, δεν θα έπρεπε να δώσεις μια, δηλαδή σταματάς το έργο και πολύ σωστά κάνεις. Είναι και λογικό, γιατί σημαίνει συναγερμός. Όμως πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματάμε το έργο για αυτό το λόγο. Παράλληλα όμως σας ενημερώνουμε ότι το σπίτι σας, δηλαδή η πόρτα η οποία σφήνωσε, τι σημαίνει? Ότι κάπου έχει παραμορφωθεί το κτίριο.
0: Άρα
1: λοιπόν η περίπτωση της εδάφους έχουμε μη καθίζηση με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η πόρτα.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εγώ τον κάνω το μετρό. Όμως σε έναν οπωσδήποτε, έναν σεισμό μεταβλιανό, δεν θα είχε εξασφαλιστεί και σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εδώ, σας είπα και πάλι στον σεισμό, επηρεάζεται το κτίριο. Εδώ όμως επηρεάζονται τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν αφενός να μπουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί κανείς δεν δίνει χαρτί, γιατί σου λέει μετά τι επιπτώσεις θα έχω.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την Κυψέλη. Δεν ξέρω, στα υπόλοιπα σημεία που πέρασε ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4, γιατί περνάει, έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα.
1: Μα σας λέω, στο εγγάλο στην περιοχή μας, καταρχήν όσο ήμουν δήμαρχος, έγινε καθίζηση. Ιερά οδός.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι ολόκληρο που βυθίστηκε. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θυμάστε στην Πανεπιστημίου γίνεται το περίπτερο που χάθηκε, στο Παγκράτη. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Λογικό, διότι δεν μπορεί να είσαι 100% ασφαλής για τα πάντα, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση αφορά ζωές. Αφορά ανθρώπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Ότι και οι ρογμές αυτές, οι αστοχές ενδεχομένως που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρογμές, δηλαδή μειώνουν την αντοχή, την αντισεισμικότητα του κτηρίου.
0: Ωραία. Τώρα, για από εδώ και πέρα, ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Άρα λοιπόν επιβάλλεται λοιπόν και για την προστασία να γίνει οπωσδήποτε από ειδικούς μηχανικούς προσεισμικός έλεγχος. Αυτόν το χτυπάρχει.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μένουν μέσα ή είναι επικίνδυνο?
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να τους διαβεβαιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα, γιατί εδώ κοιτάξτε τι προκύπτει. Οι ενοικιαστές φεύγουν. Απομειούται η αξία του κτηρίου.
2: Από εκεί και πέρα, μια κυρία πήγε και πήρε με δάνειο ένα διαμέρισμα που σήμερα το διαμέρισμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι στον αέρα και το σπίτι της και το δάνειο που έχει πάρει. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πλήρως τόσα προβλήματα. Άρα άμεσα θα πρέπει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να προχωρήσει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το ιατρικό μέτρο έχει προχωρήσει σε μελέτες για να παρακάμψει το σημείο αυτό ή για να δει πώς το διορθώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή να βγεις, γιατί στα έργα αυτά συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες, ξέρετε, το φαινόμενο να παθαίνουν ρηγματώσεις οι πολυκατοικίες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ή ο ένοικος μέσα παθαίνει ένα σοκ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι. Φανταστείτε εμείς που τα βλέπουμε, σοκαριζόμαστε.
2: Θέλω να πω λοιπόν, θυμάστε τώρα, έχουμε αντίβληψη. Να μην τρέχουν οι άνθρωποι τώρα, γιατί λέει βεβαίως και θα πληρώσει η εταιρεία. Βεβαίως και θα αποκαταστήσει έναν αποκαταστήσει αυτό
0: ναι.
2: που δεν θα ξανασυμβεί.
0: Μου έκανε εντύπωση πάλι. Που είπε χθες ο κύριος Καρύδης πως υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, όχι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις ζημιές, στην Κυψέλη, που έχουν σε μόνιμη λειτουργία αντλίες για τα νερά.
2: Για τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι. Είναι λογικό. Υπάρχουν σημεία, ξέρετε, πολλές
0: φορές. Δηλαδή και έχουν συνδέσει τις αντλίες με τα όμβρια ύδατα, με σωλήνες. Με πλαστικού σωλήνε για να βγάζουν. Περνά νερά λοιπόν από κάτω εκεί. Άρα υπάρχει θέμα. Ναι, και τα βγάζει έξω.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Άρα εντάξει.
0: Πολυκατοικίες του 50 και του 60 τώρα, να φανταστείτε.
2: Μα τι λέτε τώρα. Μα το ίδιο συμβαίνει σε πολλά παλιά. Κοιτάξτε, παιδί. Όταν κάνει πολλέ κατασκευέ, πολλέ φορέ πιέζεται ο υδροφόρο ορίζοντα και απομακρύνεται σε ορισμένα σημεία. Όμω όταν ξαναμαζευτούν νερά ή οτιδήποτε άλλο, πάλι μπορεί να σου ξαναπροκύψει το θέμα. Άρα λοιπόν εκεί τι κάνει. Έχεις μια αυτόματη αντλία μέσα προκειμένου να μην φέρνεις κάθε τόσο να τραβάς.
0: Ναι, αυτόματες αντλίες. Ναι. Με αισθητήρα και μόλις γεμίζει το νερό, ακριβώς.
2: Ναι, άρα θα έπρεπε, εκεί μπορεί να ξέρω ότι αστοχία υπάρχει, να μην λέμε και λόγια του αέρα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Και για να αποκτήσεις ένα τέτοιο πραγματικό έργο όπως είναι το μετρό που διευκολύνει χιλιάδες πολίτες.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης του μετρό.
2: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι. Και οι πολίτες αυτοί δεν δημιουργήσαν θέματα από τα Εξάρχεια.
0: Ναι.
2: Ευπρεπώς είπανε, κύριοι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας, γιατί κανείς δεν είναι βέβαιοι.
0: Το κλείσαμε το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, ναι.
0: Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, με τους δρόμους και τις αναγνωρίσεις. Έχουμε κανένα νέο σε 3 χρόνια, είναι η 5η φορά που ρωτάω. Και επίσης με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, Σιγή ή Χίος.
2: Κοιτάξτε, εκεί έχει καθυστερήσει το έργο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η αναγνώριση.
0: Τι θα γίνει, οδόν, έχετε εικόνα.
2: Η αναγνώριση των οδών δεν πρέπει να έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα. Τι να λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ο καθένας έχει πάρει από ένα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και σιγά τώρα την ιστορία. Και πληρώνονται καλά. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται.
0: Τι λένε από την κυβέρνηση, για πείτε μας, εσείς είστε κυβερνητικός βουλευτής. Δεν
2: λέει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει καινούργια υπουργός, έφυγε ο συγχωρεμένος ο Νίκος, που ήταν εξαιρετικός. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό επιταχύνεται.
0: Ναι.
2: Διότι μην ξεχνάτε πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν για την αρτιότητα των οικοπαίδων, πόσες περιουσίες μείνανε στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους, αφού όλα αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, ψηφιακά,
0: ναι.
2: να ξέρουμε ποιοι είναι οι δρόμοι, ποια είναι
0: μάλιστα.
2: η αρτιότητα των ακινήτων. Δεν
0: λοιπόν,
2: θα το ξέρουμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Έχετε την καλημέρα και από τον Πέτρο τον Καλκατζάκο που μας ακούει φανατικά. Τον πρόεδρο του Άθλους. Ήρωας.
2: Θρύλος. Μάλιστα, κάνανε και την εξομοίωση με την ιστορία για εκείνον τον τύπο, τον Ιταλό που γίνεται στο, για εκείνο το φόνο, για την διπλή δολοφονία. Πέθανε η μητέρα και
0: την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και από το φίλο του Βαγγέλη και από τον Κωνσταντίνο, το φίλο του, και από τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο, και από το φίλο τον Ανδροκλή, και από τον Φίλιππο, και από τον Κωνσταντίνο, και από τον αγαπητό Δημήτρη τον Καραντώνη, τον μηχανολόγο μηχανικό, και από, την αγαπητή, και από τον αγαπητό Αλέξανδρο τον Χατζηδάκη, και από τον Αντώνη τον Μιαούλη, και από τον Δημήτρη, από τον Βασιλικό Χαλκίδα, και από τον Ντένι, το φίλο τον Ακροατή, και από τον Γιάννη. Λοιπόν. Θα τα διαβάσω όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, για να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί που είναι απαραίτητη. Και αυτή η επικοινωνία είναι που αναδεικνύει το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στο πιο διαδραστικό και δυνατό παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δώστε μου 3-4 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των οδηγούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Στην μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol.

0: ορίζοντα.
1: Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει γενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μηνύματα. Καλημέρα, Άρχοντα, μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Κύριε Αγαπητέ. Τι ώρα θα βγουν οι κλαψιάριδες του Πασό για να ξέρω να πάρω τα χαρτομάτιλα, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Τένι. Καλημέρα, Γιάννη. Η καταδίκη του κ. Μελά δεν πιάνεται. Υποψήφιος βουλευτής δεν ήταν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Κουράγιο σε όλους με τη ζέστη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά εδώ στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται από τον Ιούνιο στην Ευρώπη, την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα μας τα πει ο κ. Καντερέση συνέχεια. Τώρα, Τρίτη Τετάρτη λέει θα έχει 40, στο κέντρο της Αθήνας 40. Θα έχει όμως και ένα ελαφρύ βορειαδάκι. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, καλοκαίρι χωρίς καύσωνα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να υπάρξει. Μέχρι τώρα πάντως μας έχει πάει καλά, εκτιμώ εγώ. Θα μας τα πει αργότερα ο κ. Καντερές. Κι όμως, ύστερα από ό,τι πάθαμε, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, οι νόμοι Κατρούγκαλου, ο υποκατώτατος μισθός και τα ρέστα. Δυστυχώς ξεχνά ο Έλληνας Γιάννη. Η πολιτική είναι η εικόνα των πολιτών, αυτοί μας αξίζουν, γράφει ο φίλος ο Αντώνης Μιαούλης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την παρέα σας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα μειώσει κατά πολύ την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Η αλλαγή με τα λεωφορεία είναι εμφανέστατη. Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε κάποιον από το Δήμο της Αθήνας για την κατάσταση των διατηρητέων και των νεοκλασικών κτηρίων που πολλά είναι έτοιμα προς κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν την περιουσία τους, εμείς την αφήνουμε να καταστραφεί. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολλοί κληρονόμοι έχουν μπλέξει με την ιστορία αυτή και δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να αναπαλαιωθούν τα κοσμήματα αυτά, γιατί είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα ορισμένα, νεοκλασικά, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται υπό κατάρρευση. Θα καλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε όλους τους ακροατές, ταξιδευτές, εργαζόμενους και λουόμενους. Είσαι απολαυστικός όσο και η Αργεντινή του Μέση. Καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα από το φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό, από την Άουσα. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, το Πασόκ δηλαδή, που καταφέρνει να παραμένει μη πιστική με τον πρόεδρό της, να μην πείθει ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, που τροφοδοτεί την επικαιρότητα με ειδήσεις lifestyle που πήγαινε, έλα, ποιος φεύγει και πού πάει. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν νιώθει πίεση για να βελτιώσει την αποδοσή της με τα κύρια προβλήματα του τόπου μας. Στεγαστικό και ακρίβεια. Με αγάπη, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Κοίταξε, γενικότερα για αυτό το οποίο συμβαίνει, ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση τις δικές της, αλλά και η αντιπολίτευση τις δικές της. Ενώ γιατί δεν παρουσιάζει μια ενιαία, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου το μετέφερα. Καλημέρα στον Ανδροκλή, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Θυμάμαι πολύ έντονα το σεισμό του 99 και τα αμέτρητα κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα ή ακόμη και κόκκινα. Πολλά από αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους. Αναρωτιέμαι πόσα επισκευάστηκαν πραγματικά, πόσα ελέγχθηκαν ξανά και πόσα αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δοθούν επίσημα στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των κτηρίων, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, που θυμάται μια συζήτηση που έγινε για τους αστυνομικούς την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Ποιος το θυμάται αυτό, ρε Δημήτρη? Μόνο, ρε Βαγγέλη, μόνο εσύ. Από άρθρο του BBC αναφέρει ότι οι επισκέπτες συχνά εκπλήσονται για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν φέρουν πυροβόλα όπλα. Έχει ανοίξει ένα θέμα ο Βαγγέλης. Πραγματικά δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό και επανέρχεται. Να επαναλάβω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά. Πράγματι υπάρχουν σώματα της αγγλικής αστυνομίας που δεν φέρουν όπλα. Φέρουν όμως κάτι γκλομπ, ένα μέτρο το καθένα, ξέρεις. Οι υπείς αστυνομικοί. Και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει πολίτες και κυρίως διαδηλωτές. Υπάρχουν όμως και κάποια σώματα της αγγλικής αστυνομίας που φέρουν κανονικότατα και με τον νόμο πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά σώματα μέσα στην αγγλική αστυνομία και το κάθε σώμα χρησιμοποιείται αναλόγως την περίσταση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά

0: τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις, κυρίως στο Λονδίνο, αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ, με τους Άγγλους αστυνομικούς, με αυτά τα δίμετρα γκλόμπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα, ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθούν. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου παροιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μιας και άλλο ένα δεκάμινο μπαρκό φτάνει, μπάρκο στο τέλος του, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύτιμη συντροφιά σου σε όλους αυτούς τους 10 μήνες μέσα στους ωκεανούς που ταξίδευα εγώ και οι ναύτες. Να ξέρεις, ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας και φυσικά μας κρατάς ενήμερους και κάνεις την απουσία της πατρίδας πιο υποφερτή. Ένα πέρασμα του καναλιού του Παναμά έμεινε και μετά θα τα λέμε τον Αύγουστο από τα Πάτρια Εδάφη. Μου στέλνει εδώ το στίγμα του φίλος ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Είναι στο Βόρειο Ειρηνικό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι. Καλημέρα στον άλλο φίλο, τον Ιωάννη. Θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από το Βόλο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα και στον αγαπητό Μενέλαο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, καλημερίζοντας την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, Μαργαρίτα, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σενάρια για 13η σύνταξη στο Νοέμβριο. Μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη κοστολόγηση, αλλά και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που τα κρίνουμε πολύ σοβαρά, το Οικονομικό Επιτελείο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πάρει φωτιά σε σχέση με το να μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, κάποια σενάρια για ελάφρυνση των συνταξιούχων, ακόμα παραπέρα πέρα από τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα λόγω της ακρίβειας, τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ και θα έχουν εφαρμογή από τον καινούριο έτος. Ένα λοιπόν σενάριο σοβαρό αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ουσιαστικά το επικρατέστερο είναι ότι αυτό το 300 που θα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και που έχει μόνιμη βάση θα φτάσει στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446,87 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να αντικαθιστά μια 13η σύνταξη, δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Όπως το λέγαμε παλιά στους συνταξιούχους. Τα άλλα σενάρια τα βλέπω πολύ μακρινά και καθόλου εφικτά. Είναι το να είναι μια ολόκληρη σύνταξη κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δημοσιεύματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά είναι σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι βλέπεις εσύ να συμβεί? Πώς το βλέπεις?
2: Σάμος. FM στους 102. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
0: Σχολιάζει αυτό το οποίο λέγαμε πριν σχετικά με τους Βρετανούς και τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί αστυνομικοί και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πράγματι, κύριε Παπαγιάννη, δεν φέρουν όπλα, όμως υπάρχουν ειδικές ομάδες, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν πυροβόλα όπλα. Άρα δεν ισχύει το ότι κανένας Άγγλος αστυνομικός δεν φέρει όπλα. Αυτοί οι οποίοι δεν φέρουν όπλα κυκλοφορούν με τεράστια γκλομπ και συσκευές εκένωσης τέιζερ. Μπορεί να μην φέρουν δηλαδή πυροβόλο όπλο, αλλά έχουν άλλα όπλα στη διάθεσή τους στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και βέβαια είναι και οι πίσω αστυνομικοί, τα ξέρετε, φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί, όσοι έχετε επισκεφθεί την Βρετανία, έχετε δει τι ξύλο ρίγουν οι Βρετανοί αστυνομικοί στους διαδηλωτές ή σε ορισμένους διαδηλωτές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 7 χρόνια μας κοροϊδεύουν κύριε Παπαγιάννη με τα πολυδομικά, κτηματολόγια και πολλά άλλα και δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν να τους βάλουν ρήτρες στη σύμβαση. Επίσης, κανένας δεν λέει ότι έχουν πάει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει, μπορώ να πω, αλλά δεν θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης θα έπρεπε να τους κράζουν όλη μέρα, να διαμαρτύρονται, αλλά είπαμε, πρέπει να είναι και αυτοί μπετόν αρμέ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Ιωάννη που έχει την τύχη να είναι αδελφός ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολήθηκε χρόνια με τη σπηλεολογία και γενικά με τη μελέτη υπόγειων στοών. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι πως όλη η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη υπόγεια από τα μάκια και κοιλώτες που κάποια τα γνωρίζουμε και κάποια όχι. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό είναι το ποτάμι του Ιριδανού, το οποίο διασώθηκε λόγω των αρχαίων του κεραμικού. Αν αξιοποιούνταν αυτά τα υπόγεια ύδατα, πιθανό να μην υπήρχε καν θέμα λειψιδρίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την παλαιότητα των περισσότερων κτηρίων που δεν συντηρούνται για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση σεισμού οι καταστροφές θα είναι βιβλικές. Καλώς ή κακώς οι πολυκατοικίες έχουν ημερομηνία λήξεως και χρειάζονται συντήρηση. Με δεδομένο το γεγονός της ανεπαρκούς λειτουργίας των μηχανισμών πρόληψης αυτού του κράτους, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί ο Θεός βοηθός. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες και για τις γνώσεις. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο, έχουν μειωθεί τρομερά οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μειώνει τις γεννήσεις, όπως άδειες, μισθοί, συντάξεις, σταθμοί, παρενοχλήσεις κτλ. Κτλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου γράφει ότι τα δικαστικά σοου καλά κρατούν. Αλλά η πολύ σοβαρή υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και των διαβόητων σεμιναρίων, τι έγινε? Η ποινική δίωξη πού βρίσκεται? Όσο ο κύριος Παναγόπουλος ηγείται του αδιάφθορου συνδικαλιστικού κινήματος, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει φύγει από τους οικονομικούς εισαγγελείς η υπόθεση αυτή και έχει πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα από το Μενέλαο πριν πάμε στα υπόλοιπα και να ακούσουμε τον κύριο Καντερέ που περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απορώ, ορισμένοι αριστεροί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος. Δεν έμεινε και πάλι τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 18% να θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Ένα παρόμοιο κόμμα δεν βλέπουν τι κρυβόταν από κάτω και ποιος ξέρει τι άλλο θα μάθουμε ακόμα. Προφανώς έχουν παροπίδες ορισμένοι από τους φίλους αυτούς ή απλά δεν έχουν άλλη αριστερή επιλογή. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χαλκιδική μετά από σειρά ετών, ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο φίλος. Που υπάρχει εκμετάλλευση τουριστών από πέρσι, ειδικά στο πρώτο πόδι έχουμε γεμίσει με Βαλκάνιους, Γιάννη, που δεν αφήνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις, βρωμίζουν και τη βγάζουν όλη μέρα με μπύρες από τα μίνι μάρκετ, όποιες περιοχές θέλουν να καταντήσουν έτσι, ας συνεχίσουν την εσχροκέρδια και θα βλέπουν ποιοτικό τουρισμό με το κιάλι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο, μου το έχουν μεταφέρει και άλλοι φίλοι ακροατές. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με μπύρες και τη βγάζουν όλη μέρα με 2-3 τη λιχτά από τα σουβλατζίδικα της περιοχής, μένουν σε Airbnb. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει μικρότερη δαπάνη δηλαδή, κατά κεφαλήν στο μέσο τουρίστα που έρχεται εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
17: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Για πείτε μας τα νέα του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας.
17: Λοιπόν, άρχισε ήδη η πρώτη θερμή εισβολή. Ήδη χθες είχαμε 39 βαθμούς στις Σέρες και στο Λεωνίδη 39,5 πάει για 40. Και 38 βαθμούς και στη Λαμία και στο Πολύκαστρο. Και σε άλλες βέβαια περιοχές του δικτύου Μετεώ. Σήμερα λοιπόν θα φανεί περισσότερο αυτή η θερμή εισβολή και περισσότερο θα έλεγα την Κυριακή και την Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει 38, 39 και 40 και να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η θερμή εισβολή είναι η πρώτη του φετινού καλοκαιριού. Θα κρατήσει και την Τρίτη, για να φύγει σιγά σιγά την Τετάρτη. Και θα έλεγα μάλιστα Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε και σκόνια από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αυτό το μείγμα θα φανεί ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
17: Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες, οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες, και δεν είναι και η πρώτη φορά, ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές και την επέκταση, αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ναι, ο κίνδυνος που υπάρχει γι' αυτό.
0: Το μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία από εβδομάδα, δηλαδή μέχρι στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, τι θερμοκρασίες έχουμε?
17: Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβή τιμή δεν μπορώ να δώσω.
0: Κοιτάξτε,
17: για να λέμε τα πράγματα έτσι να στηριζόμαστε κάπου, να πετάμε θερμοκρασίες για εντυπωσιακό είναι εύκολο. Όταν γίνονται, κύριε Παπαγιάννη, ραδιοβολίες για να δούμε πώς ακριβώς είναι η ατμόσφαιρα πάνω.
0: Εντάξει, okay, και μια γενική πρόγνωση δώστε μας. Λοιπόν, πού θα φτάσει η θερμοκρασία?
17: Θα δώσω. Λοιπόν, θα χτυπήσει και 41 και 42 βαθμούς. Περιοχές είναι η Θεσσαλία, είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Ανατολική και η Δυτική Πελοπόννησος. Περιοχές οι οποίες Αθήνα θα χτυπήσει 38-39 βαθμούς. Είναι γεγονός ότι.
0: Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα για τη χώρα όσον αφορά τι θερμοκρασίες?
17: Εγώ νομίζω η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι η χειρότερη. Μάλιστα. Θα ανέβουν και οι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα έχουμε Τετάρτη, κυρίως Πέμπτη, Παρασκευή. Κατακόρυφη θα λέγαμε αυτό η θερμοκρασία στον 8 και 10 βαθμών. Mm-hmm. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε και βροχή μπουρίνια. Και ακόμη προβλέπω ακόμα και την Παρασκευή που έρχεται να έχουμε βροχή καταιγίδα ακόμα και σε Λεκανοπέδες Αττικής.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα καλά μας έχει πάει, κύριε Καντέρε. Δεν μπορώ να πω ότι. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε θερμοκρασίες στο Βέλγιο και τη Γερμανία που είναι τρομακτικές και με τα επίπεδα υγρασίας που υπάρχουν εκεί, έτσι.
17: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που φοράτε την αρχή, ούτε Ελλήνια για μας δεν πρέπει να μας απασχολεί τουλάχιστον στην τερμή του φάση.
0: Ναι, τώρα τι να πω. Μπορεί να έχουμε το βαρύ καλοκαίρι με καύσωνες τον Αύγουστο ή ακόμα και το Σεπτέμβριο.
17: Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου δείχνουν να έχουν κάποια τερμή εισβολία, αλλά από τώρα να περιορίσουμε πόσο και πόσο είναι. Νομίζω ότι καλά μας πάει ο καλός.
0: Μια χαρά. Να πούμε και ευχαριστώ. Να λέμε και κανένα ευχαριστώ στον καλό Θεό. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
17: Καλημέρα, την
0: καλημέρα μας. Να είστε καλά. Με ρωτάει η Ιφηγένεια αν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Ναι, με ενημερώνει η Μαργαρίτα ότι θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, Ιφηγένεια. Ωραίο μήνυμα από το φίλο τον. Για μισό λεπτό, δεν το διάβασα. Τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιάννη. Ετοιμάζουμε βαλίτσες με το κορίτσι μου, ερχόμαστε στην πατρίδα. Ο γιος μας παίρνει το πτυχίο του μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πατρίδα, πτυχίο, διακοπές, υγεία. Ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους χαρές στη ζωή τους. Επιτέλους και ένας φίλος ακροατής που λέει και δόξα το Θεό. Ευχαριστεί το Θεό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να χαίρεσαι την οικογένεια και καλή σταδιοδρομία στο γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι από εδώ και πέρα στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζελεκίδη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η δουλειά μου είναι αυτοκινητιστής. Πηγαίνω και ταξιδεύω χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ένα έχω να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε με διαφορά την πιο soft αστυνομία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέραν του τραγικού για τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, αναφέρεται ο φίλος ο Σωτήρης από την Αμοργό. Τα φιλιά μας στην Αμοργό, Σωτήρη. Εγώ το βρίσκω και μια ευκαιρία, αφού αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να πέσουν αυτές οι πολυκατοικίες και να δημιουργηθούν πάρκα. Ξέρεις τι γίνεται, Σωτήρη? Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη. Είναι σε διαφορετικά σημεία της πυκνοκατοικημένης Κυψέλης. Δηλαδή, για να δημιουργήσεις πάρκα σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Κυψέλη, με πολυκατοικίες του 60, του 50, του 60 και του 70, πρέπει να ρίξεις καμιά πενταριά πολυκατοικίες μαζί. Δεν είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι να σωθούν οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα των ανθρώπων, να υπάρξει απόλυτα επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα κτίρια δεν διατρέχουν κίνδυνο, να μην συμβεί ό,τι συνέβη δηλαδή στα Πετράλωνα. Και βέβαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές εφόσον είναι επιφανειακές και όχι κάτι σημαντικό, δεν είναι ζημιές σε δοκάρια δηλαδή και σε κολόνες, ώστε οι ιδιοκτήτες που δεν φταίνουν σε τίποτα και οι ενοικιαστές να ξαναδούν τα σπίτια τους όπως είναι. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε δελτίο και στη συνέχεια θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και άλλα μηνύματα από φίλες αγροάντρες και ακροατές που έχουν έρθει εδώ στον κεντρικό υπολογιστή του Real FM. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
18: Real FM.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Real FM. Η ώρα είναι 9.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στον Δήμο Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και οι καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά και των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Τα κατέκτησαν η Αντωνία Αντωνάτου στα 100 μέτρα με 11 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι. Ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αρκετή κίνηση. Φεύγουν χιλιάδες αδειούχοι του Ιουλίου ή και για διημεράκι, τριμεράκι κάποιες φίλες ακροάτες και ακροατές. Είχε αρκετή κίνηση, ως μπουτιλιάρισμα θα έλεγα, νωρίς το πρωί πριν αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες. Βλέπω ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όχι όσο το πρωί. Πάντως, να το ξέρετε και για αύριο, φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμένα, επειδή και αύριο θα φύγει πολλής κόσμος, να φύγετε αρκετά νωρίτερα. Και αύριο Κυριακή θα παρουσιαστεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι έτσι οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά που δημιουργούν πάντα πρόβλημα όταν είναι μαζική η φυγή των φύλων επιβατών. Και σήμερα το βράδυ προς Κρήτη αναμένεται, είναι 100% οι πληρότητες των πλοίων. Βράδυ φεύγουν τα πλοία για Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο. Σήμερα θα έχουμε και εξελίξει σε πολιτικό επίπεδο, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιάννης Τσακίρης. Κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδρίαση από την οποία θα αναδειχθεί ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις 9 άνοιξαν οι κάλπες. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αυτοί οι λίγοι βουλευτές που έχουν απομείνει. Έχουμε μπερδευτεί πώς έχουν απομείνει τώρα, 12, 11, 13. Κάθε μέρα φεύγουν και 3-4. Οι πιο έξυπνοι δεν παρετούνται, όπως βλέπετε. Κρατάνε τη βουλευτική έδρα, σου λέει ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν φύγει, θα τους πάρει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αν τους πάρει, με την έννοια ότι θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ αμφιβάλλω αν θα αξιοποιηθούν στις λίστες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι ότι όσοι είναι αταυτοποίητοι μετά από 16 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν όλοι. Για να δούμε. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί του στον πραγματικό του αντίπαλο. Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Το δικό μου ρεπορτάζ άλλο λέει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο και εκεί θα αποφασίσει αν τελικά θα πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές ή αν θα εξαντλήσει την τετραετία. Πολλοί παράγοντες θα παίξουν ρόλο, οι κυλιόμενες έρευνες που θα παραγγείλει για να δει πού ακριβώς κινούνται τα πράγματα και τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, οι διεθνείς εξελίξεις, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στον Περσικό κόλπο και τι θα γίνει με τις τιμές στην ενέργεια. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια θα έχει αποτέλεσμα ή όχι, και αυτό θα παίξει ρόλο. Και γενικότερα μια σειρά από θέματα που καθορίζουν σε εκλογικό βαθμό πάντα τις κάλπες. Και αυτά δεν είναι άλλα από την καθημερινότητα και το πορτοφόλι, από την οικονομία δηλαδή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. κεντρικό θέμα στην καθημερινή. Δεύτερο θέμα, δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάει, μας τελειώνει ο Στάρμερ, πάει τη Δευτέρα και παραδίδει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Ούτε δύο χρόνια δεν έχουν στην ηγεσία της Βρετανίας οι εργατικοί. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της καθημερινότητας, κυρίως όμως δύο ζητήματα. Και γι' αυτό υποχωρούν συνεχώς σε βάρος του Φάρατζ αλλά και των συντηρητικών, των Τόρις. Εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Άρα μας τελειώνει ο κύριος Keith Starmer από Δευτέρα. Drones, καμικάζι σε νησιά και ευρώ, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα φανς. Η ιδιωτική υγεία και ασφάλιση έχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο ρεπορτάζ, μεγάλη έρευνα, η εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών σήμερα. Εβδομαδιαία εφημερίδα τα παραπολιτικά. Έχουν κεντρικό θέμα οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες από τα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργατών του Παλαιοκώστα, γράφει η εφημερίδα για το θέμα της Μαρφίν. Να δούμε το πρωτοσέλιδο, δώστε μου δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι, ναι, της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας της χώρας. Η Ελλάδα πάτησε Enter, γράφει η εφημερίδα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ψηφιακά έγγραφα, άειλη συνταγογράφηση, gov.gr, ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τη σφραγίδα στο QR Code, πώς το ελληνικό δημόσιο πέρασε από τις ουρές και τις καρτέλες στο κράτος του ενός κλικ και γιατί η επόμενη αλλαγή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στη Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από την Ουδού. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι η κυβέρνησή του είναι κεντρώα σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Έχει αναλυτικούς πίνακες με τιμές η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πολύ ενδιαφέρον και χρηστικό ρεπορτάζ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών, ανακαίνιση κτηρίων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη, γράφει στο καρφί του Σαββατοκύριακου στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε από τον Αλέξη Τσίπρα για τους παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας είναι το κεντρικό θέμα με άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου στην εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Με δεύτερο θέμα, τον απόλυτο οδηγό για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Περνάμε στην απογευματινή, που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας, μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας, μέση μεταβολής είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες φίλες και φίλοι. Πακέτο πίστης για το γιο της Βίκης, το θαύμα στην οικογένεια της Χατζη Βασιλείου, όσα λέει η παρουσιάστρια που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύζει. Μάλιστα. Το σοβαρό ατύχημα του παιδιού της, πώς κατάφερε να έχει φως στη ζωή του, νικώντας τις πιθανότητες των γιατρών. Μπράβο, πάντα τέτοια τύχη και τέτοια θαύματα στην οικογένεια της συναδέλφου της Βίκης. Και η On Time πάλευε μόνη επί δύο χρόνια με τον καρκίνο, παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είχε χρόνια δεξί του χέρι στο Δήμο της Αθήνας, την αείμνηστη, την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, η οποία πάλευε δύο χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δεν άφησε το τσιγάρο ποτέ από το χέρι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ η Μάρο Κοντού έφυγε πλήρης ημερών και δόξα τω Θεώ η γυναίκα μέχρι τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες ημέρες της ζωής της ήταν όρθια. Μεγάλη ηθοποιός, την ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε. Άφησε, νομίζω, το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό θέατρο, στο ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.
6: Για τα μάτια του κόσμου.
5: Ο Τζιβελεκίδης Σολάρης σήμερα παίζει το ένα καλύτερο από τα παλιά τραγούδια μετά το άλλο.

0: το στα χέρια του.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα Γιάννη από την πανάκριβη και φέτος κοντινή Πολύβου έγινα. Έχοντας ζήσει εδώ καλοκαίρι 62 και βάλε χρόνια, αναπολώ άλλες εποχές. Όμως οι καιροί αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ηλικίες που ζούμε, γιατί τη λατρεύω πολύ τόσα χρόνια. Να σε καλά, Νίκο, να τη χαίρεσαι. Κοίταξε, η Αίγινα αποτελεί μια σχετικά φθηνότερη επιλογή και σίγουρα πιο σύντομη από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Υπέροχη η Αίγινα όπως πάντα. Βουλιάζει από κόσμο, όπως μου λέει ο φίλος ο Νίκος, και μου επιβεβαιώνουν και αρκετοί φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που θέλει σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα σε ομιλία του ότι τώρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Τώρα, όχι τότε. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι η υπόθεση της Μαρφίν μας θυμίζει αντίστοιχες τραγωδίες όπως την Κάπα Μαρούσης το 1991, της Μάνδρας το 17, στο Μάτι το 18, ενώ όσο τα τέμπη καθυστερούν, οι πολίτες έχουν την υπομονή να αναμένουν τη δικαίωση. Δύσκολος ακατόρθωτο. Στην εκκλησιά, σε ό,τι... Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώτη επιλαγούσα μάλιστα στην Ανατολική Αττική και με δυνατές πιθανότητες εφόσον πάρει έδρα το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και πράγματι τι ωραία μουσική που παίζετε σήμερα πάντα, αλλά σήμερα ειδικά.
1: Το θυμάστε αυτό το τραγουδάκι, δεν είστε τόσο παλιά εσείς, είστε πιο νέα, αλλά φαντάζομαι το έχετε ακούσει.
2: Μου το βάζω ο παππούς μου, ο Μακαρίτης.
1: Όχι, μας σκοτώσατε τώρα, μας σκοτώσατε.
2: Με συγκινήσατε.
1: Δεν παρεξηγούμαστε εμείς από τέτοιο χιούμορ, κυρία Αναστασίου.
2: Εννοείται αυτό. Έχετε τέτοια ανάγκη, νεότατος, και εσείς και όλοι σας οι ακροατές.
1: Νεότατος, στην ηλικία του παππού σας.
2: Την ψυχή να νιώθει, κύριε Παπαγιάννη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Την ψυχή να νιώθει.
1: Για πέστε μου τώρα το ΠΑΣΟΚ πώς νιώθει, γιατί δεν το βλέπω καλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου στη συνέχεια, σε τηλεφωνική συνέντευξη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και αν συνεχίζεται να καταγράφουν οι δημοσκόποι, αν συνεχίζουν να καταγράφουν τις τάσεις, γιατί καλοκαιριάτικα μάλλον είναι λίγο δύσκολο να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Φαίνεται ότι αποκτά δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεν ξέρω, για πείτε μου μερικά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Είστε προβληματισμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι βλέπετε?
2: Θέλω πραγματικά και εγώ να δω τις νέες μετρήσεις, παρόλο που όπως είπατε καλοκαίρι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί την τελευταία εβδομάδα κινηθήκαμε πάρα πολύ. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την παιδεία, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Θέσαμε θέματα της περιφέρειας, από τη Λίμνο μέχρι το λιμενικό ταμείο της Νάξου και την κατάργηση αυτού. Θέλω να πω, υπήρχε έντονη πολιτική κινητικότητα και πολιτική ατζέντα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει τις προτάσεις και επίσης είναι πολύ απλό, κύριε Παπαγιάννη. Αν ο κόσμος πέρναγε καλά επί Τσίπρα, ας ξαναψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Αν στον κόσμο άρεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ουρές στα ATM με το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα, το κάλπικο που άλλαξε το όχι και το έκανε ναι και το ναι και το έκανε όχι. Θέλω να πω, αν όλα αυτά στον κόσμο άρεσαν, είναι δημοκρατικό του
1: υπάρχει
2: δικαίωμα,
1: και το αντίστροφο ερώτημα επ' αυτού.
2: Πάλι.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο πώς επιλέγει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση ως εναλλακτική και ενδεχομένως αξιόπιστη πολιτική λύση τον ΣΥΡΙΖΑ που δοκιμάστηκε 5 χρόνια και όχι το ΠΑΣΟΚ? Μήπως έχετε ευθύνες και εσείς για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κίνημα?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σίγουρα δείχνει έναν μπαλμό, αλλά στην κάλπη πια ο πολίτης έρχεται πρώτων ευθυνών του. Και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές, χωρίς να αμφισβητώ τα σημερινά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα στην κάλπη να είναι διαφορετικά. Έτσι, είτε αυτό είναι στην Ηνωμένη Πολιτεία.
1: Αυτό αποτελεί επιθυμία του καθενός.
2: Είτε στην Κύπρο, στις τελευταίες εκλογές, είτε ακόμα και μέσα στις ίδιες δημοσκοπήσεις με κόμματα καινούργια όπως αυτό
1: του κ. Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε μια πιθανότητα ανατροπής?
2: Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι είναι εφικτή η πιθανότητα ανατροπής. Κατά πόσο μάλλον δε, όπως λέτε και εσείς, σε μια κυβέρνηση που λογικό είναι να έχει μια μεγάλη φθορά κατά τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν λέω ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο της δημοκρατίας. Με το χρόνο έρχεται φθορά σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σχηματίζονται.
1: Πάντως, άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία χθες στο δικό μου το κανάλι, το Άξον 24, έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Και δεν την είδα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, κυρία Αναστασίου. Ξέρω ότι χαλάει το αφήγημα αυτό, αλλά δεν τα είπα εγώ. Η κυρία Διαμαντοπούλου τα είπα.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν χαλάει ουδέποτε κατ' εμέ το αφήγημα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μια εμπειρία τεράστια και είναι πραγματικά στολίδι το ότι την έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, ναι, προφανώς, νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να έχει κάποιο πρόβλημα αν έβλεπε αυτά τα ποσοστά δημοσκοπήσεις και δεν ένιωθε μια μελαγχολία ή χαιρότανε. Σίγουρα δεν χαιρόμαστε, ούτε εγώ χαίρομαι, αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναζήσει αυτό, δυστυχώς. και τώρα το ξαναβιώνουμε. Εμείς είναι μεγάλη παγίδα το να πέσουμε στο λαϊκισμό και στο μη προγραμματικό λόγο και στα τσιτάτα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και αυτό μπορεί.
1: Τι είναι.
2: Πρέπει να γίνει μόνο προγραμματικά και υπεύθυνα. Ο κύριος Τσίπρας ούτε πρόγραμμα δεν έχει καταθέσει από ακόμα. Λέει θα δούμε αν μας βγαίνει να δώσουμε 13η σύνταξη. Βγαίνει και λέει ότι αυτή τη φορά ξέρουμε να το κάνουμε.
1: Και εσείς υπόσχεστε
2: 13η σύνταξη.
1: Δεν είναι μόνο προνόμιο του Τσίπρα.
2: Δυνάμη που να σου λέω ότι...
1: Μ' ακούτε.
2: Ναι,
1: και το Πασόκ υπόσχεται 13η
2: σύνταξη. Αλλά εμείς το κάνουμε κοστολογημένα κύριε Παπαγιάννη. Βεβαίως και την υπόσχεται και θα την κάνει, αλλά το Πασόκ η διαφορά είναι ότι το λέει κοστολογημένα. Λέει υπάρχει ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα, εμείς επιπλέον θα δώσουμε 420 εκατομμύρια να συμπληρωθεί η 13η σύνταξη. Και αυτό μας βγαίνει γιατί κάθε χρόνο υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος δύο-δύο.
1: Πότε
2: εμείς επιλέγουμε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης τα 400 εκατομμύρια να πάνε στους συνταξιούχους.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος τετραετίας? Εκτίμηση ζητάω. Δεν μπορεί κανένας να έχει με ασφάλεια πληροφόρηση από αυτού, γιατί δεν υπάρχει απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνουν εκλογές? Με ακούτε?
2: Σωστά.
1: Δεν σας ακούσαμε,
2: εγώ
1: σας χάσαμε.
2: Εγώ την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική. Με ακούτε κύριε Παπαγιά?
1: Τώρα ναι.
2: Με ακούτε?
1: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λέω από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική, θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν και πολύ οι εκλογές. Όλους εκεί τους βλέπω σε ετοιμότητα, τους υποψήφιους βουλευτές, οπότε και στα πανηγύρια και στις εκκλησίες. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν πολύ. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω οι κυβερνητικοί βουλευτές, φαντάζομαι.
1: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Είχαμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά τα οποία έπρεπε να ακουστούν από την κυρία Αναστασίου ακούστηκαν. Τώρα, έχει χαθεί η μπάλα, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μείνει στην τελευταία παρέτηση μπαράζ αποχωρήσεων της κυρίας Γεροβασίλη. Είναι, μάλλον μην την πούμε παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω, θα μας τα πει και ο Γιάννης Τσακίρης στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 11 βουλευτές. Καθίστε να δω, γιατί πραγματικά κάθε μέρα παρετούνται και 3-4. Πριν από λίγο παρετήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα εκλέγεται η Δούρου, δεν θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα. Μετά την απόσυρση Πολάκη, πρόεδρος, όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης βασιλιάς.
1: Θα είναι δηλαδή η επικεφαλής, το πρόσωπο που θα απαντά στους πολιτικούς αρχηγούς μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως θα έχει μια θεσμική ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και της δίνει και ένα προβάδισμα στις εσωκομματικές εξελίξεις, εάν αποφασιστούν για την αντικατάσταση του Σοκράτη Φάμελου. Ακούω ότι και ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί. Αν όχι σήμερα, αύριο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Δεν θα μείνει κανένας, ρε παιδιά, εκεί. Τώρα το ερώτημα είναι πόσους από αυτούς θα αξιοποιήσει ο Τσίπρας. Γιατί παρετούνται όλοι αυτοί για να δείξουν καλή διάθεση, καλή πρόθεση και να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια κάποιοι παρετούνται, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Δεν παρετούνται όλοι. Παρετούνται από το κόμμα, αλλά δεν παραδίδουν όλη την έδρα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει πως προϋπόθεση είναι η παράδοση της βουλευτικής έδρας και όχι απλά μια ανεξαρτητοποίηση, μια παρέτηση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι κανένα από αυτούς δεν θα τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές, τουλάχιστον σε θέσεις υποψηφίων βουλευτών στις λίστες του κόμματός του. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε. Η κυρία Γεροβασίλη δεν παραιτήθηκε από τη βουλευτική τσέδρα. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρέμεινε βουλευτής. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, συνεννοήθηκε ώστε να μην υπάρξουν ευνίδιες αλλαγές και δυσλειτουργίες στην σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής. Γι' αυτό και παρέμεινε η κυρία Γεροβασίλη, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές της Βουλής. Παραιτήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε, μάλλον, ο κύριος Ραγκούσης, δεν είναι βουλευτής. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ραγκούσης. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Να διορθώσω για τον κύριο Ραγκούση. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν είναι βουλευτής. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ραγκούσης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα σχολιάσουμε και με τον κύριο Βασιλιάδη της interview και με τον συνάδελφο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος θα παρακολουθήσει σήμερα όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με, με την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στην αίθουσα 150 της Βουλής ξεκίνησε πριν από λίγο η διαδικασία αυτή. Δεν έχει αντίπαλο η κυρία Ρένα Δούρου. Αποσύρθηκε από την κούρσα ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Παύλος Πολάκης, και θα ψηφίσουν. Να δούμε, λοιπόν, θα ψηφίσει η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, εφόσον πάει να ψηφίσει, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, η κυρία Νίνα Κασιμάτη παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κρατά κλειστά τα χαρτιά της, και να δούμε ποιοι άλλοι θα ψηφίσουν και ποιος θα εκλεγεί. Η κυρία Δούρου θα εκλεγεί δηλαδή, γιατί δεν έχει αντίπαλο, αλλά με ποια σύνθεση και με ποια ποσοστά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις...
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο Σταλίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
20: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
20: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Ανακαινίζεις,
25: χτίζεις,
24: βάφεις
25: ή επισκευάζεις.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Επισκευές,
25: ανακατασκευές,
24: οικοδομικές ανακαινήσεις,
25: σοβάδες,
24: βαψίματα,
25: σκεπές.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Καρλόβαση Σάμου.
24: Ανακαινίζεις,
25: χτίζεις,
24: βάφεις
25: ή επισκευάζεις.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
1: Γιώργο, να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα, που μου λέει ότι κατέβασε νομοσχέδιο η κυρία Μιχαηλίδου για να καταργηθεί ο προσωπικός βοηθός σε αμέανα των 65 ετών. Ντροπή. Δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι η κυρία Μιχαηλίδου κατέβασε νομοσχέδιο για τη δημιουργία του προσωπικού βοηθού σε ΑΜΕΑ. Η ίδια κατέβασε νομοσχέδιο που ακυρώνει το προηγούμενο. Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Μεγάλη χαρά, κυρία Ιωάννα, για να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή. Βλέπω εισιτήρια για Μήλο από Θεσσαλονίκη που θέλω 2,5 ώρες από Κομωτινή για να φτάσω. Δύο άτομα πήγαινε, έλα 400 ευρώ. Είδα επίσης εισιτήρια για Σαρδινία Ιταλίας από Σόφια, 3,5 ώρες από εκεί που μένω, 235 ευρώ. Δύο άτομα με 2 20-κιλές βαλίτσες. Φίλε μου Θοδωρή, εδώ και καιρό έχω εγώ αντιληφθεί ότι μερικές φορές είναι, τουλάχιστον για οικογένεια, με αυτοκίνητο, είναι πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό από το να πας με την οικογένειά σου και αυτοκίνητο σε κάποιο ελληνικό νησί, δυστυχώς. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό το οποίο μου λες ως εκτίμηση. Υπάρχουν από ταξιδιωτικά γραφεία τρομερά πακέτα για οικογένειες στο εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά αν τα έχεις κλείσει αρκετά νωρίς, που σε κάποιες περιπτώσεις, και δεν το λέω ως υπερβολή, είναι φθηνότερα από το να πας με την οικογένειά σου στη Ρόδο ή την Κρήτη, για παράδειγμα, με αυτοκίνητο. Τουλάχιστον όσον αφορά τα εισιτήρια. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο, τον κύριο Γεωργόπουλο. Να είστε καλά, κύριε Γεωργόπουλε. Δεν τα κατάφεραν ιδιαίτερα καλά οι φίλοι μας οι εργατικοί στη Βρετανία. Η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού έχει φάει πολλές κυβερνήσεις, αγαπητέ κυρία Κροατά, και θα φάει ακόμα περισσότερες από ό,τι φαίνεται. Δευτέρα παρουσιάζεται ενώπιον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δεν είχε την τύχη να πάει στον τελικό. Γιατί δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό, αποκλείστηκε από την Αρτζεντίνα. Τώρα όμως θα έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Γιατί δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό, αποκλείστηκε από την Αρτζεντίνα. Τώρα όμως θα έχουμε τον Δημήτρη.

0: Στο παρόν ο Τραμπ στο τελικό.
1: Βέβαια. Είχε τη δεξίωση η FIFA για τον τελικό και άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει το Χάρι Κέιν να αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχετε έναν εξαιρετικό παίχτη στην Αγγλία. Έχω παίξει γκολφ μαζί του. Ο Χάρη που είναι φανταστικός. Νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό. Αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη του στην άμυνα. Τι ξέρω εγώ από ποδόσφαιρο και προπονητική. Αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο. Αλλά ο Χάρη είναι εκπληκτικός τύπος. Στη συνέχεια εκθιάζει τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Αλλά είδα το Μέση και ήταν καλά μαρκαρισμένος. Ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Μόλις το πρόσεξα. Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Μόλις το πρόσεξα, ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του. Λοιπόν, εκφιάζει το Μέση, κάνει κριτική στο
0: Τούχελ. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Γιατί να μην τον εκφιάζει.
1: Αύριο στις 10 θα είναι εκεί, στο New Jersey, 80.000 θεατές.
0: Λοιπόν, θα είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Οι 50.000 θα είναι.
0: Θα είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας,
1: ναι,
0: με την οικογένειά του.
1: Ισπανίας,
0: ο πρωθυπουργός.
1: Δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής για λόγους για τα γούρια. Έχει γούρια.
0: Έχει τέτοια γούρια ο πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο. Κανονικά τους υπολογίζει ο Νταλοφουέντε. Πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και θα είναι διαθέσιμοι, το είπε ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε.
0: Χωρίς απουσίες, χωρίς τραυματισμούς.
1: Ναι. Και ο Σκαλόνι λέει, ο προπονητής Αργεντινής, μακάρι να μπορούμε να κλειδώσουμε τον Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι τόσο πολύ νέος, με τόσα ακόμα πολλά να προσφέρει στο άθλημα.
0: Μακάρι τι να λένε τα τελευταία στοιχηματικά γραφεία.
1: Τα στοιχηματικά γραφεία, ξέρεις, πάντα τα βλέπουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Τι λένε όμως.
1: Ότι εντάξει, έχει ένα προβάδισμα η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία.
0: Ισπανία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και ο Μέση δήλωσε τα ξημερώματα ότι έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Τι θέλει
1: ότι να έχει ολοκληρώσει την καρδιά. Ότι έχει ολοκληρωθεί.
0: Οπότε και να το χάσω δεν λέει κάτι.
1: Ναι,
0: έχω πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι, άστο. Δεν λέει. Αυτό τα λέει τώρα για το 2022.
0: Δεν μου λες τι εκτίμηση κάνεις. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο ανοιχτό.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Μακάρι.
1: Φυσικά η Αργεντινή έχει εκτός από Μέση 2-3 παίκτες που είναι κομβικοί. Όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που αν τον βάλει. Θα τον βάλει την κατάλληλη στιγμή.
0: Πώς
1: έχει κρύο αίμα, κρύο αίμα. Τους έχει ξελασπώσει τρεις φορές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, κρύο αίμα. Από την άλλη μεριά, αν ο Γιαμάλ και οι υπόλοιποι πιάσουν την απόδοσή της και πάνε πάνω κάτω, τρέχουν συνέχεια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Πάντως δεν αποκλείω, δηλαδή να δούμε ένα παιχνίδι δυνατό
0: και ανοιχτό.
1: Και ανοιχτό.
0: Μακάρι να δούμε και πολλά γκολ.
1: Σήμερα, απόψε, τα ξημερώματα, 12 η ώρα, Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Τελευταίο παιχνίδι για τον Τεσάν μετά από 14
0: τελικός,
1: χρόνια.
0: Όχι, κανονικά.
1: Υπάρχει
0: όμως. Πάει ο Ζιντάν εκεί.
1: Για τρίτη θέση. Στην Εθνική Γαλλία, στον Τεσάν, τέλος μετά από 14 χρόνια, αναλαμβάνει ο
0: Ζινεντίν
1: Ζιντάν. Όμως αυτός ο άχαρος αγώνας για τρίτη θέση έχει ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ και για τον Χάρι Κέιν, λόγω του. Ειδικά για τον Εμπαπέ, για το σκοράρισμα.
0: Νομίζω ο Χάρι Κέιν θα τερματίσει την καριέρα του, διάβαζα στην
1: Εθνική Γαλλία. Στην Εθνική Αγγλία θα αποκλείεται. Εδώ πιστεύω. Ανάλογα τώρα θα, και ποιος θα μείνει, θα γίνει με το θέμα του προπονητή.
0: Δηλαδή,
1: γιατί γράφουν για Γκουαρδιόλα. Οπότε. Λοιπόν, εισιτήρια, αν θέλεις να πας, προλαβαίνεις, αλλά δεν έχει. Στο τελικό, ναι. 8.500 με 8.000 δολάρια τα πιο φθηνά. 10.000 το πιο ακριβό.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν απόλυτα εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ. Α, στη μαύρη αγορά.
1: Για ψηλότινο τιμή. Απόλυτα υπάρχουν για τον, στο Μαϊάμι για τον αγώνα
0: για τον
1: αποψινό για την τρίτη τέταρτη θέση.
0: Τι άλλο, για πες
1: μας
0: εύκομαι.
1: Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένας πολύ καλός ποιοτικός διεθνής κεντρικός αμυντικός, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Παναθηναϊκός το βράδυ στη συμφωνία με τη Sam Sport για τον αμυντικό, τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, γιατί μετά το θέμα του Ίνκανσον, που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει θέμα. Έτσι πήρε αυτό τον Ολλανδό. Ο Ολυμπιακός, καλά στοιχεία με τη Φορτούνα Σίνταρτ, φιλικό αγώνα 3-1. Χθες θα παίξει ο Ζώτα 3 γκολ. Θα παίξει 4,5 ώρα ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Και 3 ώρα, για όποιοι δεν πάνε έξω στη βόλτα τους ή για στη θάλασσα, η ΑΕΚ παίζει με την Γκρόνιγκερ.
0: Μάλιστα.
1: Ο 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή, είπε ο προπονητής της ΧΑΛ, νεοφώτης στην Premier League, του Κωνσταντής Τζολάκη, να μετακινηθεί εκεί.
0: Τέλεια. Από ό,τι φαίνεται, φεύγει ο Τζολάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, πάει σε μια νεοφώτιστη ομάδα της Premier League που θα παίζει βασικός.
1: Θα παίζει βασικός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι θα έχει
0: Ναι, και... το να πήγαινε στη Manchester City, τη Liverpool, ναι, ξέρω εγώ, την
1: τώρα
0: Arsenal.
1: Και ο Τζόλης
0: και να είναι τρίτη επιλογή.
1: Και ο Τζόλης πάει στην Arsenal.
0: Αλλά εκεί δύσκολα τα πράγματα.

0: εκεί τώρα πράγματα είναι δύσκολα, τον θέλουν πολύ. Όμως περιμένουμε να δούμε να κλειστεί, να ανακοινωθεί το deal, ναι, να ανακοινωθεί η μεταγραφή. 7,5 ώρα όσοι θέλετε να πάτε στο κέντρο της φέρησης του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Ρωσίδα Αλίνα Κουρνέβα στον ημιτελικό. Mm. Πάει για τον αυριανό τελικό. Χθες άνετα, επειδή είχα πάει 2-0 σετ, κέρδισε την Αλίσια Πάρκ στην Αμερικανίδα. Είναι μια ωραία βόλτα όσοι είσαστε στην Αθήνα να πάτε στο
1: μπάσκετ. Τίποτα.
0: Μπάσκετ, κοίτα να δεις. Τώρα περιμένουμε. Ο Γιαμπουσέλη θα χρησιμοποιηθεί. Ναι, ναι. Ήρθε, είναι ενθουσιασμένος.
1: Τον είδα λίγο παχύ αυτόν. Έχει πάρει κάποια κιλάκια. Τον είδες πως ήταν. Θέλει κάποια.
0: Έχει, άκου να δεις.
1: Κάποιο προγραμματισμό.
0: Και στα μαγουλάκια.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: είναι λίγο.
0: Στην κοιλιά.
1: Καμιά κιλά παραπάνω.
0: Εντάξει, όμως είναι ένας.
1: Σύμφωνο, δεν είπε
0: κανείς. Ένα θηρίο, ναι. Ένας τετράγωνος. Ναι. Αλλά θέλει φυσικά να μπει. Σε μία ρότα θα τον βάλει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα τον βάλει. Μην γελιόμαστε.
1: Θα τον βάλεις, διατροφή, εντάξει, γυμναστική.
0: Τώρα στον Ολυμπιακό
1: στον
0: είναι
1: ρυθμό.
0: Ανοιχτό το θέμα τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν την επισημοποίηση συμφωνίας με τον χωρικό, εκεί είπαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος ότι ξέρετε, πρέπει και οι παίχτες να καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα συμβόλαια. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα γίνει.
1: Είσαι
0: και υπάρχει
1: δυναμή.
0: Και ανοιχτό το θέμα του WOCAP, όπως ξέρεις, που το έχει με την Ντουμπάι.
1: Νομίζω ο WOCAP θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο. 3 εκατομμύρια το χρόνο του προσφέρει η Ντουμπάι. Τρελά λεφτά.
0: Η Ντουμπάι που έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα,
1: ναι,
0: και αρχίζει και έχει μπει πάρα πολύ.
1: 34 στα 35 ο WOCAP. Πού θα τα ξαναδεί τα χρήματα αυτά. Θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Εντάξει. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε 3.
0: Εντάξει, ναι, αλλά
1: λογικό, δεν
0: είναι,
1: πάει
0: είναι διαφορετικό να είσαι
1: θα πάρει και τρία
0: Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ναι,
1: συζήτηση.
0: Αλλά διαφορετικό το να είσαι σε κάποια Ντουμπάι,
1: ναι,
0: που μπορεί και να μην παίζει εκεί και να παίζει στην Ευρώπη.
1: Πώς πάνε τα έργα στο στάδιο Ειρηνής
0: και Φιλίας? Έχουν προχωρήσει,
1: ναι,
0: πάρα πολύ, προχωράνε και ο Ολυμπιακός θα παίξει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων. Του έκανε παραχώρηση η ΑΕΚ. Ναι. Καλό αυτό. Από το να ξενικτευθεί σε κάτι Κύπρο που λέγανε Ηράκλειο ή κάπου αλλού,
1: άρα
0: είναι πολύ πιο θετικό ότι θα είναι.
1: Σίγουρα.
0: Θα μοιράζεται την
1: εδώ,
0: έδρα
1: μέσα,
0: σε μια ολυμπιακή κατάσταση.
1: Στην Ευρωλίγκα θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο,
0: ναι, ναι,
1: Τσάεκ,
0: ναι, ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι καινούριο γήπεδο.
0: Το οποίο είναι, ναι, καινούριο. Καινούριο, έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, πάλι είχε γίνει εκεί, αλλά έχει μεταμορφωθεί.
1: Όχι, λέω, η διαμόρφωσή του ως γήπεδο του μπάσκετ.
0: Είναι καλό γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Χωρητικότητα 9-10.000, εντάξει.
1: Και το γήπεδο του Ολυμπιακού πότε θα είναι έτοιμο?
0: Υπολογίζουν τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Νομίζω δεν θα προλάβει να είναι την φετινή σεζόνη.
1: Από το 27 και μετά.
0: Ναι, στο 27 και μετά. Ωραία. Θα είναι. Πάντως ότι έχει βρει εδώ έδρα και θα είναι εδώ είναι σημαντικό.
1: Είσαι δύναμη, τι αθλητικό δυνατή έχει. Ωραία, Λεφενδημήτρη Σταυρακάκη.
0: 12 ώρα τη νύχτα το Γερμανία. Όχι Γερμανία. Το Αγγλία, Γαλλία. Όποιοι θέλουν,
1: ναι,
0: το βλέπουν.
1: Τώρα μετά από μεγάλο. Μάλλον πριν, σήμερα 12 η ώρα.
0: 12 okay, μεσάνυχτα, εντάξει, ναι.
1: Το Real FM τι, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση?
0: Όχι σήμερα, εντάξει, μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα.
1: Από 7 με 10. Κανονικά,
0: αύριο
1: ζωντανό πρόγραμμα.
0: Από 7 μέχρι το τέλος του τελικού.
1: Όλα.
0: Ο τελικός,
1: ναι,
0: στο ημίχρονο, τελικά 17 λεπτά. Όχι 30 λεπτά που θέλανε να κάνουν τα σόου κλπ. Θα είναι 11 λεπτά το σόου με Σακίρα Μαντόνα.
1: Οπα.
0: Και μετά τα 6 λεπτά θα είναι για να μαζέψουν τις σκηνές για αυτό. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα είναι,
1: ναι,
0: το ημίχρονο αυτό είναι σημαντικό, θα είναι 17 λεπτά και όχι 30 που ήθελε.
1: Κοίταζα,
0: ναι,
1: σε Ισπανία και Αργεντινή,
0: ναι,
1: έχουν στηθεί τηλεοράσεις, προτζέκτορες, ό,τι μπορείς
0: τώρα
1: να φανταστείς, σε πλατείες, σε καφετέρειες.
0: Είναι και η αγορά των δύο χωρών με πολύ μεγάλο πληθυσμό.
1: Και ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Και ποδοσφαιρόφιλοι και είναι και η αγορά της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: θα βλέπουν την Αργεντινή αυτή που τη μισούν, παραδείγματος, ναι, χάρη στη Βραζιλία.
1: Σωστό.
0: Εντάξει,
1: και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη.
1: Να είμαστε καλά. Εμείς με ποιους είμαστε, με Ευρώπη?
0: Συναισθηματικά είμαστε με το Μέση.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά είμαστε
1: με την Ισπανία. Μαζί σου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σε λίγο Γιώργος Αυτιάς για όλες τις τελευταίες οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις. Και τρέχει η εκπομπή. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Δώστε μου 3-4 λεπτά για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
2: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες.
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά.
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι στις φίλες και τους φίλους που φεύγουν και είναι χιλιάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, θα το μεταφέρω το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Πουλιάδη, να είστε καλά κύριε Πουλιάδη. Καλός φίλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, δυνατός ακροατής. Καλημέρα στον Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Ιερά Πέτρα και στην Ελένη. Καλημέρα Ελένη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, τον Γενικό Ιατρό Θεσσαλονίκης, που μου λέει: σου έγραψα ψέματα, Γιάννη. Ένα αγράμματο κομματικό τρόλ είμαι. Δεν ήμουν ποτέ γιατρός και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ γιατρός, αλλά σε παρακολουθώ πάντα πιστά. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ φίλε. Μπορεί να είσαι λίγο αγράμματος, αλλά θα μάθεις σιγά-σιγά. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, ρε Κώστα. Ισπανία βλέπει εδώ ο Φίλιππος. Τι να σου πω, τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ελαφρώς φαβορή την Ισπανία, αλλά μένει όλα αυτά να αποδειχθούν στο γήπεδο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ραφαήλ, το διάβασα το μήνυμά του πριν. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
13: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω έχεις, επιβεβαιώνονται οι εταιρείες μετρήσεων και επιβεβαιώνεται και η εκπομπή σου και είναι και επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, γιατί ξεκίνησες πρώτος το Real πρωί-πρωί εκείνη τη μέρα. Έχεις μία πλειοψηφία ακροατών που ξεπερνούν την τηλεθέαση της τηλεόρασης.
1: Ναι, και ξέρεις, δηλαδή είναι πραγματικά παρεμβατικοί ακροατές. Το 99,9% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη και για την πολιτική και για την Μπράβο. Κοινωνία και τα μηνύματά τους είναι δυνατά. Τώρα,
13: Μπράβο.
1: Τι θα γίνει, θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο όλα τα προγράμματα της αντιπολίτευσης για να δούμε πόσο τα κοστολογεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή.
13: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Πρέπει να περάσουν γιατί. Γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το όριο που μας δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τι λέει, 3,5 δις μπορείτε να δαπανίσετε. Εάν έχετε ένα πλεόνασμα, από αυτό το πλεόνασμα, αφού μας δώσετε το 60% για το χρέος, 30% το βάλετε στο μαξιλάρι, ένα 10% αν θέλετε βάλετε το πάνω στα μέτρα.
1: Ναι.
13: Φαίνεται λοιπόν ότι πέραν των 3,5 δις, που είναι πληρωμές, συντάξεις, μισθών, λειτουργία κράτους, ενόπλες δυνάμεις, λειτουργία νοσοκομείων, αστυνομίας κλπ. Υπάρχει και ένα ποσό πάνω από το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο μπορεί να δαπανηθεί. Ακούω λοιπόν τις τελευταίες μέρες και ειδοποίησα και κάποιους φίλους έτσι που ξέρουν οικονομικά στα κόμματα, ότι η 13η σύνταξη για την οποία γίνεται πάρα πολύς λόγος...
1: Ναι, πόσο κοστίζει ετησίως, μπορείς να μας πεις?
13: Θα σου πω το εξής. Ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα, Γιάννη, βγάζει 2,5 με 2,6 δισεκατομμύρια για πληρωμές συντάξεων.
1: Ναι.
13: Πολλοί παίρνουν 2 και 3 συντάξεις, ήταν δικηγόροι.
1: Άλλο πράγμα η 13η σύνταξη Μπράβο. Και άλλο 13ος μισθός. Πόσο κοστίζει Μπράβο. Λοιπόν, πόσο θα κοστίσει?
13: 2,4 δισεκατομμύρια.
1: Το χρόνο.
13: Όχι, κάθε μήνα. Κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ βγάζει 2,4.
1: Σωστά, 2,4 δισεκατομμύρια κάθε μήνα για να πάρουν πίσω τη 13η σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι.
13: Για να πληρωθούν τη σύνταξή τους.
1: Ναι, άλλο τόσο θα είναι και η 13η σύνταξη, φαντάζομαι.
13: Άλλο τόσο. Αλλά άμα μπει η 13η, κάθε χρόνο το κράτος θα πρέπει, έχει δεν έχει, να πληρώνει 13η. Γιατί αν μπει κάτι μια φορά, δεν μπορεί να πει του χρόνου κάποιος άλλος. Δεν στη δίνω.
1: Ο 13ος μισθός πόσο υπολογίζεται?
13: Εδώ, άλλο τόσο.
1: Άλλο ίσως τόσο.
13: Και παραπάνω.
1: Γιατί άρα μιλάμε για ένα συνολικό κόστος το χρόνο, πόσο και για την επιστροφή των δύο κάθε χρόνο?
13: 5 δισεκατομμύρια είναι το κοστολογεί η Ευρώπη αυτό. Γιατί, Γιάννη? Είχα ακούσει μια θεωρία ασχέτων, γιατί ξέρεις, όταν ο καθένας υπόσχεται τον ουρανό μετάστραζη σε άλλο πλανήτη. Η Ευρώπη τι λέει? Ελλάδα, για να μην πας σε μνημόνια, 3,5 δις. Αν έχεις πλεόνασμα, μοίρασέ το αφού μου δώσεις, σύμφωνα με τον νόμο Τσίπρα του 18, το 90% του πλεονάσματος σου σε χρέη και σε μαξιλάρια. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχει μια σκέψη για κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω. Απλά χθες, σε επικοινωνία που είχα με ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο που χειρίζεται τα οικονομικά, δεν είναι επίπεδο υπουργού, είναι ικανότατο στέλεχος, μου είπε ψάχνουμε κάτι άλλο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως λύθηκε το θέμα με τις χείρες, θυμάσαι που βγαίνανε διάφοροι και λέγανε θα πάρουν πίσω τα λεφτά τις χείρες και σου είπα μισό χρόνο πριν, Γιάννη, δεν πρόκειται γυναίκα που έχασε τον άντρα της να επιστρέψει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, και δεν θα επιστρέψουν λεφτά πίσω, και αυτές που είχαν την περικοπή των 400 ευρώ θα πάρουν συν 400 ευρώ.
1: Έχουν έρθει ήδη καμία τριανταριά ερωτήματα για σένα μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά που μιλάς. Σας τα διαβάσω σε λίγο. Άρα λοιπόν αναζητείτε μια άλλη λύση, κάτι διαφορετικό. Θα μας εξηγήσεις στην πορεία, εάν έχεις καλό ρεπορτάζ, τι ακριβώς σημαίνει.
13: Γιάννη, κράτα το αυτό, γιατί ενδεχομένως να προσομοιάζει με το θέμα που αφορά τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παρακάτω.
1: Με τη συντάξη χειρίας εννοείς δηλαδή.
13: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
13: Πάμε τώρα.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, περίμενε. Ζητάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παπαθεοδόρου,
13: ναι.
1: Άγγελος,
13: ναι.
1: Να σε ρωτήσω γιατί να δίνουν οι Ευρωπαίοι αυτά τα 90 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία και όχι σαν αναλογή στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια Ουκρανία που δεν ανήκει, για παράδειγμα, σε καμία Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Πιστεύει κανείς νοήμων πολίτης ότι η κατεστραμμένη Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τους Ρώσους? Αυτό μικρή σημασία έχει. Γιατί όμως να δοθούν τα χρήματα αυτά?
13: Θα σου πω. Κατά την Ούρσουλα, κατά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μάλλον όλοι οι Ευρωπαίοι δεν προσδοκούν τίποτα από την Ουκρανία παρά μόνο στο υπέδαφος της.
1: Ναι.
13: Το υπέδαφος της Ουκρανίας μπορεί να δώσει βιομηχανική παραγωγή τα επόμενα.
1: Άρα επενδύουν σε αυτό το υπέδαφος.
13: Μπράβο, okay. Όπως και ο Τραμπ.
1: Και στις πρώτες ύλες της Ουκρανίας.
13: Μπράβο.
1: Δεύτερο ερώτημα.
13: Πληρώσαμε ακριβά την Ουκρανία. Γιάννη, κακά τα ψέματα.
1: Πολύ ακριβά και ίσως δεν έπρεπε να ταυτιστούμε τόσο πολύ με αυτή την πολιτική. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, σου στέλνει την καλημέρα ο Κώστας. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πρόταση. Πρόσεξε, έχει πρόταση ο ακροατής. Έστω να υπάρξει σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 δόσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2027 ή όχι.
13: Άκου να δεις. Εδώ και 3 χρόνια, όταν μου ζητήθηκε, Γιάννη, τι πρέπει να γίνει, είπα το εξής. Όπως έχουμε τη φορολογική κλίμακα, για παράδειγμα, δεν πληρώνεις 45% φόρο για όλο το ποσό αν φτάνεις μέχρι ενός όριο, έτσι δεν είναι? Πληρώνεις κλιμακωτά. Μπράβο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Μέχρι τα 1.400 ευρώ, μηδέν ΕΑΣ. Μηδέν. Από τα 1.400 μέχρι τα 1.700 ευρώ, 3%, 4%. Από τα 1.700 μέχρι τα 2.000, άλλο ένα 3%, δηλαδή κλιμακωτά. Τι σημαίνει αυτό? Ένας που τώρα δίνει 200 ευρώ το χρόνο ΕΑΣ, θα πληρώνει ή 50 ή 40.
1: Ναι.
13: Έτσι λοιπόν θα γίνει μεγάλη ελάφρυνση. Είμαι υπέρμαχος κατάργησης της ΕΑΣ. Είναι ένα θέμα.
1: Έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί.
13: Να σου πω κάτι. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την άδεια στην Ευρώπη. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα, μπορεί ο Τσίπρας να βάλει τη γραβάτα για 10 λεπτά στο Σύνταγμα και να κοροϊδεύει τον κόσμο και να έλεγε βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτόν πληρώνουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα.
13: Μέχρι το 99.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Παυλίδης, γιατρός, παλιός ακροατής του Real FM. Ναι, ναι. Γνωστός κιόλας, νομίζω ότι έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές συζητήσεις.
13: Ναι, ναι.
1: Αν διάβασες αυτή την ασύλληπτη είδηση ότι τα πρώτα έσοδα από το παγκόσμιο ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
13: Σήμερα 18.
1: Το είδες αυτό?
13: Κοίτα, κάποιοι μεταφέρανε την μπάλα με το καρπούζι με το καλάθι και κάποιοι σκέφτηκαν την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι.
13: Γιάννη, μόνο ο Μπέγκαμ, πρόσεξε, μόνο ο Μπέγκαμ θα βγάλει 1 δις δολάρια από τη διαφημιστική της εταιρείας του.
1: Φαντάσου οι άλλοι, ο Μέση, ο Ρονάλντο, οι οποίοι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και έχουν τεράστια συμβόλαια με διαφημιστικές και μεγάλες πολυεθνικές.
13: Ο Μέση αξίζει όσο οι ποδοσφαιρικές ομάδες 5 χωρών της Ευρώπης, Γιάννη. Yeah. Δεν σου λέω για την Ελλάδα.
1: Πάντως το διοργάνωσαν και οι Αμερικανοί και οι Καναδοί και οι Μεξικανοί, κυρίως όμως οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, άριστα. Γεμάτα τώρα, τα Γιάννη, γήπεδα, εξαιρετικά γήπεδα, υπερσύγχρονα. Μπράβο. Γήπεδα τα οποία πραγματικά χαίρεσαι να τα βλέπεις. Περίμενε, πριν πας αυτό, έχω και άλλο ερώτημα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο.
13: Ωραία ερωτήματα, μπράβο τους.
1: Βέβαια. Το παρακάτω μπράβο. Πότε θα κοπεί, κύριε Αυτιά, από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων? Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ.
13: Ναι, εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι.
13: Αυτή η εισφορά να υπάρχει έως μηδενισμού. Άκου τώρα. Έως μηδενισμού. Τις ενεργείες. Τώρα είναι στο 8. Ο Τσίπρας την παρέδωσε στο 17.
1: Μέχρι πότε θα μπαίνει δηλαδή αυτή η ειδική?
4: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
21: και 6983 199 081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

Λένε ότι η ζωή είναι ένας καθρέφτης. Κοιτάζεις κατάματα και θα σου χαμογελάσει. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσαμε? Είμαστε στις επάλξεις. Αγαπημένα φιλαράκια σε όλη τη Σάμο, στα γύρω νησιά και μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα όμορφη Σαββατιάτικη. Έτσι δροσερή μεράκι, βοριαδάκι. Στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολύ πολύ άρωμα γυναίκας. Σας έχω υπέροχα πράγματα. Έχω ετοιμάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια, όπου ολόκληρος ο πλανήτης θα είναι εδώ να μας πει: ναι βρε παιδί μου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού περάσαμε όμορφα ραδιοφωνικά και υπέροχα, με θέματα μυαλού, με θέματα καρδιάς, με αναλύσεις, με τοπία, με νοερές εικόνες, με πολύ πολιτισμό, με πολύ ευζήν και πάνω απ' όλα ισορροπία. Αυτό δεν θέλουμε? Αυθεντικότητα, αγαπητικά αισθήματα, αλλά κυρίως μια τεράστια αγκαλιά στον τόπο μας και στους ανθρώπους του. Ανεξάρτητα από το πώς θα είναι σήμερα η μέρα, εγώ λέω ότι γνωρίζοντας ότι επικοινωνούμε, αξίζει τον κόπο. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιόρταζε χθες και στο Μαρίνο. Και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι να βγει ο Ιούλιος, έχουμε να λέμε από γιορτές. Χαρτάκι να έχουμε να σημειώνουμε. Αγία Ματρώνα, Προφήτη Λία, Άγιος Παντελεήμων, Αγία Παρασκευή. Παιδιά, μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι ένας αναβρασμός, όλο το νησί θα είναι χαρούμενο, όλο το νησί γιορτάζει, όλο το νησί έρχεται να πει ότι ναι, μεν έχουμε τις παραδόσεις μας και αυτό είναι που λατρεύουν οι ξένοι και εμείς οι ντόπιοι. Τα υποστηρίζουμε γιατί μας έχει γίνει τρόπος ζωής πλέον το να ζούμε με αυτά, με αγάπη και με πολύ πίστη. Τι κάνουμε τώρα? Τραγουδάμε, χαιρόμαστε. Έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Βλέπουμε τα δρομολόγια που θέλουμε για να περάσουμε όμορφα στις παραλίες μας. Ακούσατε και τον Go Samos, τον νέο μας οδηγό. Τι θέλετε έτσι να αναζητήσετε? Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Από φαγητό, από υπηρεσίες. Και κυρίως, εντάξει, σε 5 γλώσσες μπορούν οι πάντες να δουν πού μπορούν να πάνε, δρομολόγια κτέλ, πού μπορούν να σταθούν, πώς μπορούν να επιστρέψουν και τι καιρό έχει εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Θέλετε και περισσότερα? Όχι βέβαια, πρωτοπορούμε. Για σας, πάνω απ' όλα, για την αγάπη σας. Και εγώ σας είπα, διαλέμε παραλίες, διαλέμε όμορφα, βάλτε το μαγιό σας, ετοιμάστε την τζαντούλα σας, γιατί μεζά μαζί.

όπως ξέρετε πάντα. Κουβεντούλα δεν πιάνουμε, δεν ανοίγουμε αν δεν πιούμε το αγαπημένο μας καφεδάκι. Εκεί κάνουμε στάση στο πλεζίρ. Παίρνουμε το ποτηράκι μας ή πίνουμε εκεί στον ανακοινισμένο χώρο το καφέ της αρισκίας μας. Γιατί θέλουμε έτσι και περιβάλλον και ωραία αρώματα και καταπληκτική θέα. Αλλά κυρίως συναντήσεις, γιατί είναι το μότο της εκπομπής μας, το ότι ο άνθρωπος γίνεται πιο χαρούμενος, πιο ευτυχισμένος όταν έχει σωστή συνδεσιμότητα. Ναι, είναι ένα γεγονός και είναι αλήθεια, το υποστηρίζουν όλοι και στον τομέα της ψυχολογίας κυρίως. Γι' αυτό και εμείς μαζί ελάτε να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές και όμορφες συναντήσεις. Γιατί τι άλλο να ζητάμε.

λοιπόν 18 του μήνα σήμερα. Και πέρα από τα πανηγύρια που προανέφερα, έχουμε το επόμενο Σάββατο 25 του μήνα, έτσι για τους επισκέπτες μας που οδηγείτε αυτή τη στιγμή και μας ακούτε, πίνετε το πρωινό σας καφεδάκι στη βεράντα μιας πενσιόν, ενός ξενοδοχείου, στο εξοχικό σας, στους φίλους σας, στο σπίτι σας, τέλος πάντων. Να υπενθυμίσουμε ότι το Καρλοβασάκι μας γιορτάζει Open City. Έτσι είναι 25 του μήνα, από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλαμβάνουμε. Όσοι δεν το έχετε ζήσει, να κάνετε αυτή την επίσκεψη, να δείτε τι όμορφα που είναι. Θα πούμε όμως εμείς περισσότερα, θέλετε σήμερα, θέλετε το επόμενο Σάββατο, θα το δούμε, αλλά προς το τέλος της εκπομπής. Για τα υπέροχα δρόμενα και για τις εκπλήξεις. Ενώ αντίστοιχα στην πρωτεύουσά μας, στην πολιτισά μου, η Λευκή Νύχτα θα είναι την 1η Αυγούστου, πάντα σε συνδυασμό με τη γιορτή των τοπικών μας Αγίων, των Σαμίων Αγίων. Δηλαδή με μέγα αρχιερετικό εσπερινό και άλλα δρόμενα που γίνονται στην πλατεία του Βαθιού, μοίρασμα παραδοσιακής γιορτής και μετά να ξεκινάει το γλέντι.

αυτός λοιπόν, έτσι όσον αφορά τις προετοιμασίες από συλλόγους. Ακούστε μετά που θα σας πω ότι ξεκινάει και η εβδομάδα κινηματογράφου στη παραλία Μαλαγάρη, στην πολιτισά μου, όπου εκεί εντελώς δωρεάν μπορούμε να απολαμβάνουμε πολλές ταινίες αλλά και μουσικές στιγμές. Μουσική παρέα. Όλα καλοκαιρινά, όλα δροσερά. Είπα δροσερά. Εντάξει, καλά μέχρι τώρα τα πάμε. Κύμα καύσωνα, ευτυχώς βραχίδιο έτσι αναμένεται να σαρώσει τη χώρα μας γενικότερα για τα επόμενα 24 ώρα, λένε οι μετεωρολόγοι, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει για πρώτη φορά φέτος το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου. Για Δευτέρα και Τρίτη θα ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, αλλά για τα νησιά μας, παιδιά, έχουμε τα βουριεδάκια μας που, δόξα τω Θεώ, καλά κρατούν και μας δροσίζουν. Και εσείς που λατρεύετε τη θάλασσα μπορείτε να κάνετε και τα διάφορα σπορ που ευνοούν όσον αφορά τον άνεμο.

Θα εξασθενήσουν όμως, λένε οι άνεμοι. Πάντως αυτή τη δροσούλα έτσι που αισθανόμαστε ιδιαίτερα αργά τα βράδια μας οφείλεται στις βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα ορεινά κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Δηλαδή εμείς εδώ καλά είμαστε, καλά απολαμβάνουμε τα πάντα. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας και να προσέχουμε βέβαια. Εννοείται, όχι μάτια 4, όχι 14, 404 για την αποφυγή έτσι πυρκαγιών.

μηνυματάκια σας radiosamos.gr. Ναι, σ' αγαπώ στην αμμό, μια συναυλή. Αλλά και προσωπικά, Αλεξάνδρα Γροχέρη, απαντώ σε όλους στο Messenger, από το Facebook. Τις σχέσεις.

και 26 λεπτάκια για να κάνουμε τη βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας. Αφού πρώτα πάρουμε όλη αυτή τη δροσιά του πρωινού, έτσι να προχωράμε. Στύψτε φρέσκο στημένο χυμό, κάντε αυτά που σας λέω πάντα, ζεστάντε λίγο νεράκι.

ισορροπεί όλο τον οργανισμό, παίρνουμε τα πάνω μας, δροσιζόμαστε, δεν θέλουμε να είμαστε αφυδατωμένοι τώρα το καλοκαίρι, αφυδατωμένοι. Μας περιμένουν υπέροχες στιγμές σε αυτόν τον τόπο, ενώ την Πανσέλινο του Ιουλίου θα την απολαύσουμε.

Τετάρτη 29 του μήνα, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες, με ωραία δρόμενα στις παραλίες μας και κυρίως στη Μουρτιά, ζωντανή μουσική. Ξέρετε τώρα τι γίνεται, χαμός, χαμουλή. Με πολύ χορό. Και γενικότερα και αυτή η Πανσέλινος στη μέση του καλοκαιριού προσφέρει ιδανικές συνθήκες για νυχτερινές δραστηριότητες, χάρη στο καθαρό ουρανό και την καλή ορατότητα. Πάντως να ξέρετε, ένα μυστικούλι θα το πούμε, η καλύτερη στιγμή για να φωτογραφίσετε το φεγγάρι είναι κατά την ανατολή του, όταν εμφανίζεται μεγάλο και με πορτοκαλί χρώμα. Γι' αυτό σας λέω, ανατολικά τη Σάμου, Μουρτιά, Ζωδόχο Πηγή, Μικρή Μεγάλη Λάκα, Κασονής, υπάρχει και δρόμος που μπορείτε να πάτε. Και όλα θα είναι φανταστικά και υπέροχα, το καλύτερότερο μπάνιο που μπορείτε να κάνετε έτσι για τους λάτρεις του πρωινού, της φωτογραφίας, των απολαύσεων και της ηρεμίας.

0: είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τέρα κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
12: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι.
16: Στα χείλη.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Τα ακούσαμε πριν με μεγάλη έτσι συγκίνηση το τραγουδάκι από τους Φίλους για Πάντα, όπου από τους δύο τραγουδιστές ο Λορέντζο έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στα 50 του χρόνια, 51 ετών συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο.

γεγονότα έρχονται να μας πούνε ότι αφήνουμε πίσω την παρακαταθήκη μας, μεν, αλλά η καθημερινότητά μας είναι ευλογία. Το να ξυπνάμε το πρωί, να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η ζωή δεν είναι δεδομένη για κανέναν μας. Γιος της Ματούλας, της γνωστής τραγουδίστριας και ηθοποιού, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει έτσι διφορούμενες απόψεις για την προσωπικότητά της. Παρά τα αυτά, ό,τι χειρότερο βέβαια για ένα γονιό να χάνει το παιδί του.

Και ενώ συνεχίζουμε με πολλές πολλές καλημέρες, έτσι να σας τις πω και σε άλλες γλώσσες. Good morning, λοιπόν, bonjour. Έτσι γεννάνε η μέρα μας λίγο έως πολύ με τον άνεμο αγάπης ταξιδιάρικη. Όμορφη.

Με αυτοπεποίθηση που χτίζεται μέσα μας με μικρές αποδείξεις που κάνουν τη ζωή μας να μας λέει πραγματικά ότι όταν χτίζεις την αξία σου και την υπεραξία σου μη φοβάσαι τίποτα, να λες συνεχώς μπράβο στον εαυτό σου και να φροντίζεις να μην μένεις σε περιβάλλοντα τα οποία είναι τοξικά. Έτσι λοιπόν δεν είναι δύσκολο, όχι όχι, εγώ θα σας πω και μερικά παραδείγματα με τα οποία θα μπορούμε έτσι να είμαστε καλά χειμώνα καλοκαίρι, όχι απαραίτητα μόνο το καλοκαιράκι, να έχουμε καλές και ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους αλλά κυρίως με τον εαυτό μας. Περπατάμε 10 λεπτάκια, θα το πούμε αλλά θα το κάνουμε. Ξέρετε πόσο συνάντησα σήμερα το πρωί που παίρνουν και το λεωφορείο και έρχονται έτσι για μπάνιο μιας ώρας στη Τζαμαδού, στα Λεμονάκια και να φύγουν το μεσημεράκι και μου λένε ότι κάνουμε μπάνιο και μάλιστα 3 φορές από τη μια άκρη της ακτής μέχρι την άλλη, μια ώρα με το ρολόι, και νιώθουμε καλά και νιώθουμε υπέροχα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσετε και ψυχολόγο που θα έχουμε σήμερα για το πώς χτίζεται έτσι η αυτοπεποίθησή μας από πλευράς ψυχολογίας και τι ωφέλη έχει στον οργανισμό μας. Αυτοπεποίθηση σημαίνει ισορροπία, σημαίνει και μακροζωία. Και έτσι αφιερώνουμε, όπως σας είπα και πριν, λίγο παραπάνω χρόνο σε κάτι που μας φροντίζει. Ολοκληρώνουμε μια μικρή υποχρέωση που συνεχώς αναβάλουμε. Να τηρούμε μια απόφαση που πήραμε για τον εαυτό μας. Μια μικρή υπόσχεση, έτσι στέλνουμε στον εγκέφαλό μας ένα νέο μήνυμα ότι μπορώ να με εμπιστευτώ και αυτή η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση της αυτοπεποίθησης. Πόσες φορές έχουμε νιώσει ότι κάτι δεν μας ταιριάζει αλλά προσπαθούμε να το αγνοήσουμε ή ότι χρειαζόμαστε ξεκούραση αλλά συνεχίζουμε επειδή νιώθουμε πως πρέπει. Πολλές φορές λοιπόν μαθαίνουμε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις προσδοκίες των άλλων παρά στα δικά μας συναισθήματα. Όταν όμως αγνοούμε συνεχώς τις ανάγκες μας, απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας και η αυτοπεποίθηση υποθέτει να μπορούμε να ακούμε τι πραγματικά θέλουμε, τι μας ενοχλεί, πού βρίσκομαστε έτσι σε σχέση με τα όρια μας και ποια είναι η δική μας άποψη. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε τους άλλους ή ότι δεν ζητάμε συμβουλή. Σημαίνει ότι η δική μας εσωτερική φωνή έχει επίσης ένα χώρο και μάλιστα μεγάλο.

0: Δεν ξέρω αν εσείς αφήνετε έτσι τον εαυτό σας να ταλανίζετε άδικα. Άλλωστε η αξία μας, λένε, δεν εξαρτάται από την επιβεβαίωση των άλλων. Καλό είναι να θέλεις να σε αποδέχονται, να εκτιμούν την προσπάθειά σου, να σε καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα όμως ξεκινάει όταν η γνώμη των άλλων γίνεται η μοναδική πηγή της αυτοεκτίμησής σου. Άρα λοιπόν είμαστε αυτό που είμαστε για μας και δεν χρειάζεται συνέχεια να λέμε ότι αρέσω στους άλλους, τα κάνω σωστά, είμαι αναγνωρίσιμη. Περνάμε έτσι το μήνυμα στον εαυτό μας ότι η αξία μας δεν διακυβεύεται και δεν πέφτει, ακόμα και αν δεν είμαστε μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο ή επαγγελματικό, όπως ακριβώς φαινόμαστε προς τα έξω ή το θέλουν οι άλλοι. Λέμε αυτό που σκεφτόμαστε χωρίς να λέμε είναι σωστό. Για να το σκεφτόμαστε σωστό είναι. Ή να μην σκεφτόμαστε, μήπως διαφωνήσει ο άλλος μαζί μας, μήπως δεν είμαι αρκετή.
1: Του καλοκαίριου και απόψε πάλι.
0: Άρα λοιπόν σταθερή αυτοπεποίθηση έρχεται όταν καταφέρνουμε να ακούμε τις απόψεις των άλλων χωρίς να αφήνουμε αυτές τις απόψεις να καθορίζουν την αξία μας.
1: Αγάπη του καλοκαίριου και απόψε πάλι.
0: Ο εγκέφαλος χρειάζεται εμπειρίες για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του. Και αν συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να λέμε δεν μπορώ, αλλά δεν δοκιμάζουμε και ποτέ, δεν δημιουργούμε δεδομένα. Αν όμως κάνουμε μικρές προσπάθειες, έτσι έχουμε πολλές αποδείξεις να δημιουργήσουμε ωραίους έτσι vibes, να πω, κύκλους ζωής να πω και να πούμε ναι, τα κατάφερα από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα.

την κατσούνα στο χέρι, βασικά στη μηχανή, ξεκινάμε ένα ακόμα ταξίδι του Κατσουνάδες Tour. Και πάμε να ανακαλύψουμε ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων.

έχω φτιάξει λοιπόν μια playlist σήμερα αποκλειστικά για όλους εσάς αγαπημένοι μου φίλοι. Θέλουμε καλοκαιρινή διάθεση, θέλουμε ερωτική διάθεση. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι από μόνο του είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ανοιχτοί. Τα είπαμε αυτά και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Να είμαστε πιο δοτικοί, πιο χαρούμενοι, πιο χαλαροί, πιο αισιόδοξοι. Είναι ο ήλιος, είναι η θάλασσα, είναι και το Αιγαίο τα μπλουζ βέβαια.

έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστώ άλλο ένα καφεδάκι. Ναι, για να ξυπνήσουμε, γιατί λίγο ως πολύ, το έχετε καταλάβει κι εσείς, Παρασκευού Σαββατοκύριακα, ξενυχτάμε λίγο παραπάνω. Έτσι, στα κοκαράκια χθες μας βρήκε αργά η νύχτα. Τα όμορφα, καλημέρα και εκεί, όπως και στα καρλοβασάκια μας, τα υπέροχα, με 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ελπίζω να μην ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Έτσι το παλεύουμε. Υπέροχα καταστήματα, υπέροχοι επαγγελματίες, πολλή ζωή, κίνηση. Πολύ μας άρεσε. Ένας καλός λόγος να κλείνουμε τηλεοράσεις, να βγαίνουμε λιγάκι και από τη βεράντα μας και από τα μπαλκόνια μας για μια βολτούλα. Πάρκινγκ υπάρχει πλέον, τουλάχιστον στο υπέροχο αυτό παραθαλάσσιο θέρετρο. Παίρνουμε το χαμόγελό μας, όπως λέω πάντα, τους φίλους μας, τους δικούς μας ανθρώπους, στην καλή μας διάθεση. Και βλέποντας μια ταινία ιατρική, όλοι λίγος πολύ την έχετε δει, το Grey's Anatomy, σημείωσα τι είπε ένας από τους πρωταγωνιστές, δεν μας νοιάζει το όνομά του, χειρουργός. Οι χειρουργοί το ξέραν, ό,τι σπάσει μπορεί να κολληθεί, ό,τι πληγώνει μπορεί να υπουλωθεί. Όσα σκοτάδια κι αν υπάρξουν, ο ήλιος θα ανατύλει ξανά. Σε λίγα λεπτά κοντά σας, αφού πάρουμε το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας, στύψουμε ένα φρέσκο χυμουδάκι, αφού κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε για να νιώθουμε, όπως είπα και πριν, καλά όσο το καλοκαιράκι μας δίνει αυτή την υπέροχη αίσθηση ότι τελικά πετάμε, είμαστε καλά, είμαστε υπέροχα.

11 και ναι, σας θέλω, μη φύγει κανείς, γιατί μπορεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Εγώ όμως όταν επιστρέψω θα σας πω κάποια λάθη που κάνουμε όσον αφορά την προσέγγιση κάποιων ανθρώπων που μας αρέσουν και μας ενδιαφέρουν. Τι λέτε? Εδώ σας κλείνω πονηρά το ματάκι, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιο σκυμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέ.

Την καλημέρα μου παντού. Αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια, μπορεί και ματάκια. Ενημερώνουμε, άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα, έχω γυρίσει το μικρόφωνο έτσι, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα, γνωστή πλέον. Έτσι, αυτή η παρέα δεν τελειώνει, όλο μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι άνθρωποι που ξεκινάνε τη μέρα τους με χαμόγελα, που ξέρουν να περνούν καταιγίδες με μια ψυχή γεμάτη ήλιο, είναι πραγματικά και αυτοί που αξίζουν να είναι στη ζωή μας. Άλλωστε ο παππούς μου έλεγε, μείνε μακριά από βιτρίνες χωρίς τιμές και από ανθρώπους χωρίς αξίες. Θα τα πληρώσει και τα δύο ακριβά. Λοιπόν, είπαμε βιτρίνες. Κάναμε και τη βόλτα μας έτσι στα καταστήματα του νησιού μας και προχωράμε τώρα μετά τις 11 τα θεματάκια μας. Να ξέρετε ότι οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν, αλλά τυπικά από αυτή την Κυριακή οι θερινές εκπτώσεις. Έτσι μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας, να αφήσουμε κάτω το κινητό, όχι ίντερνετ, ενισχύστε τους επαγγελματίες του νησιού μας, το αξίζουν, διαπραγματευόμαστε και τιμές, έτσι για να άλληλο στηριχτούμε και μην ξεχνάμε ότι η καρδιά έτσι ψηλώνει, αλλά πονάει όταν ψηλώνει και αυτό δεν πρέπει.

Και είναι φίλη μου, Νατάσα Αποφίλιο. Έρχεται στη Σάμο μας για μια συναυλία ξεχωριστή, καλοκαιρινή. Αυτή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμο.

υπέροχη και μην ξεχνάμε ότι κάνει μια καλοκαιρινή περιοδία με θέμα το μέτρημα. Είναι αυτό που λέμε ότι μετράμε τους φίλους μας, μετράμε το ύψος της ψυχής μας, πόσοι μας μείνανε, τι δώσαμε, τι πήραμε. 9 και

σημειώστε ένα αγαπημένο, λατρεμένο τηλέφωνο. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, ότι το ξέρω καλύτερα και από το δικό μου. 89, 7 και 5, έτσι για να παραγγέλνουμε το καφεδάκι μας. Στην πολιτισσά μου, όπου και αν είμαστε. Είτε θέλουμε έτσι ένα ξεχωριστό σνακ, είτε ένα χυμό φρεσκό στημένο. Θέλουμε μια ξεχωριστή γεύση, ένα τέλειο άρωμα, γιατί το πλεζίρ, εντάξει, μας τα προσφέρει αυτά. Και άλλα πολλά. Όπως ποιότητα, ωραίο περιβάλλον, εκεί στο χώρο του, εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα, αλλά κυρίως αρώματα καφέ. Αλλά και θαλασσινής άβρας.

οδηγείτε με προσοχή και έξω στους δρόμους μας. Αν οδεύετε από Ανατολική Σάμο προς Δυτική, κάντε μια στάση εκεί. Άγιο Κωνσταντίνο, Πλατανάκια. Δείτε αυτή την υπέροχη διαδρομή προς Μανολάτες, τα ειδόνια μας. Θα εκπλαγείτε από την ομορφιά του νησιού μας. Καλωσορίσατε όλοι οι επισκέπτες μας. Να περάσετε τέλεια, υπέροχα, με ασφάλεια. Καλωσορίσατε κι εσείς, πατριωτάκια. Να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε, να τα λέμε. Να χαιρόμαστε τη στιγμή και την κάθε στιγμή.

τηρούμε τις υποσχέσεις μας εμείς. Ελάτε τώρα να πούμε παρεούλα για τα λάθη που κάνουμε όταν θέλουμε έναν άνθρωπο.

πάντως πρέπει να γνωρίζουμε, να γνωρίζετε, να γνωρίζουμε, ναι. Άλλο η επικοινωνία ηλεκτρική με άμεση επαφή και άλλο τα μηνύματα. Άρα αποφεύγουμε τα μηνύματα, να δίνουμε μονολεκτικές απαντήσεις, ένα ξέρω ναι ή ένα όχι, γιατί αυτό δείχνει ότι είτε δεν μας ενδιαφέρει αυτός που μιλάμε μαζί του ή ότι προσπαθούμε να το παίξουμε ψυχρές και θερμές ταυτόχρονα. Πράγμα που δεν βοηθάει καθόλου τον άλλον να μας πλησιάσει. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μιλάμε, να μιλήσουμε. Καλύτερα όταν υπάρχει πρόβλημα να μην γίνεται η προσπάθεια επίλυσης από το τηλέφωνο ή με μηνύματα, αλλά με συζήτηση από κοντά, διαζώσεις δηλαδή, γιατί τα μηνύματα ίσως δεν έτσι ευσταθούν, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ναι, δεν είναι σωστό. Άλλα γράφει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν έχουν και όλοι τις ικανότητες, έτσι, του γραψίματος και της κατανόησης ενιών. Επίσης, είδος μηνυμάτων που απαγορεύεται να στείλεις είναι τα μεθυσμένα μηνύματα. Εντάξει, μια στο τόσο το να πεις είμαι με τις φίλες μου έξω, πίνουμε ένα ποτό και σε σκέφτηκα, είναι χαριτωμένο. Αλλά αν αρχίσεις να στέλνεις έτσι μέσα στον ενθουσιασμό ότι ακαταλαβίστηκα, σου έρθουν στο κεφάλι και δεν βγαίνει κανένα νόημα, τότε καλύτερα να το αποφύγεις, γιατί τέτοια δείχνουν ότι είσαι εντελώς παρορμητική, είσαι μεθυσμένη, χωρίς αξιοπρέπεια. Δεν στέλνουμε βλακίες. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει κάποιος κύριος, αντίστοιχα και οι άντρες, κάποια κύρια δεν θα σε πάρει στα σοβαρά καθόλου, μάλιστα. Επίσης, δεν στέλνουμε ποτέ εξομολόγηση ερωτικού περιεχομένου, δηλαδή σε μηνύματα. Αυτά γίνονται από κοντά. Η ανθρώπινη επαφή δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου θέλεις να σε πάρει στα σοβαρά, να βλέπει τις εκφράσεις σου και εσύ να βλέπεις τις δικές του εκφράσεις, του προσώπου του, τη γλώσσα του σώματος, τέλος πάντων. Όπως γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, όλη η μαγεία βρίσκεται στα συναισθήματα που γεννιούνται στα πρόσωπα. Κάτι πάρα πολύ έτσι άσχημο είναι να μην απαντήσεις καθόλου ή να αργήσεις πάρα πολύ να απαντήσεις ένα μήνυμα, εκτός κι αν δεν έχεις ίντερνετ, εντάξει, τη δεδομένη στιγμή το καταλαβαίνουμε, αλλά να θες να το παίρνεις υπερβολικά δύσκολη ή δύσκολος, δείχνει μια ασέβεια στον απέναντί σου που περιμένει. Σημασία έχει να θυμάσαι μόνο τι λες και πότε το λες και πότε έτσι είπες και τα ξέχασες. Και εκεί αρχίζουν οι παρερμηνίες, γιατί σε αυτή τη ζωή τελικά ό,τι βγαίνει από το στόμα μας δεν γυρίζει πίσω με τίποτα. Είναι σαν τη σφαίρα ο Λαζόπουλος, δεν το είπε? Είτε σε μηνύματα είτε σε λέξεις, έφυγε, δεν γυρίζει πίσω, παιδιά. Και δεν μπορούμε να κρατάμε χαρτί πάντα με σημειώσεις και συμβόλαια. Τα είπαμε, αποφεύγουμε λοιπόν να λέμε πράγματα που μετά λέμε δεν τα θυμηθήκαμε, δεν το θυμάμαι, δεν το κατάλαβα, πώς ήταν, άλλο εννοούσα, άλλο ήθελα να πω. Γενικότερα όμως, τώρα όσον αφορά τα θέματα τα συναισθηματικά, μην το παίζεις και εσύ υπερβολικά δύσκολη και να μην στείλεις έτσι απαντήσεις στο μήνυμα που σου έχουν στείλει. Αν εκείνη τη στιγμή που βλέπεις το μήνυμα έχεις χρόνο να απαντήσεις, κάντο, μη καθυστερείς. Ξέρεις ότι οι υπερβολικές καθυστερήσεις και οι κοριτσίστικες συμπεριφορές αποθούν τους άντρες. Και βέβαια δεν στέλνουμε με τίποτα προκλητικές ή γυμνές φωτογραφίες, έτσι από το πουθενά. Ανάγκη να στείλουμε και πως είμαστε με το μαγιό μας την ώρα που είμαστε στην παραλία ξαπλωμένες και πίνουμε το φραπέ μας σε διάφορες περίεργες στάσεις. Αυτά, παιδιά, απαγορεύονται διαροπάλου, γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να σε πάρει στα σοβαρά και να σε δει στα σοβαρά δεν έχει
έχει και κανένα λόγο να βλέπει πως είναι η εικόνα σου με το μαγιό εκείνη την ώρα. Υιοθετήστε και λίγο χιούμορ στη ζωή σας, όταν πρέπει βέβαια, όχι έτσι να φαινόμαστε ανόητοι και σαχλοί από την αρχή. Μία έρευνα που διάβαζα προχθές λέει ότι ένας από τους δείκτες ευφυΐας των ανθρώπων είναι ο αυτοσαρκασμός και το χιούμορ, το black humor. Γιατί λέει, το να μπορείς να έχεις έτσι και λίγο σκοτεινό χιούμορ σημαίνει ότι έχεις μεγάλη αντίληψη των πραγμάτων γύρω σου. Όπως πρέπει λοιπόν, την ώρα που πρέπει, με προσοχή, έτσι, να μην είναι μόνο αγάπη στο καλό.

0: 11 και 27 λεπτάκια. Και μέσα στα μάτια μου, συνεχώς από χθες, είναι μία έρευνα που λέει γιατί οι Σκανδιναβοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στο πλανήτη. Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Να έχουμε αυτό το σύντομο πέρασμά μας, είτε μικρό είτε μακρύτερο βέβαια, μεγαλύτερο, ο Θεός τα ξέρει αυτά από τη ζωή. Να είμαστε καλά, να είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο των σχέσεών μας και να έχουμε έτσι και υποστηρικτικές δομές μέσα από την κοινωνία, το κράτος που ζούμε. Ένας λοιπόν ψυχολόγος υγείας που ζει και εργάζεται στη Νορβηγία εξήγησε στη Vogue Greece γιατί η σκανδιναβική ευεξία προϋπήρχε, λέει, πολύ πριν η βιομηχανία του wellness την ανακαλύψει. Αποτελεί δηλαδή αυτή η ευεξία αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας των Σκανδιναβών. Στον πυρήνα της βρίσκεται η βαθιά σύνδεση και η αγάπη του ανθρώπου με τη φύση. Ναι, παιδιά, είναι φοβερό. Δηλαδή, εμείς κανονικά θα πρέπει να είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Η σχέση αυτή βασίζεται στα ωφέλη που υπάρχουν, έτσι με βιότητα λέγεται, και από τις δύο πλευρές. Πάνω σε αυτή λοιπόν την όρημη σχέση οικοδομείται η ευεξία ανθρώπων στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη που να σας εξηγώ τώρα. Υπάρχει χαρακτηριστική φράση που συνοψίζει ολόκληρη αυτή τη φιλοσοφία που λέει «Έξω στη φύση ποτέ κακόκεφος». Η φράση αυτή εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ρυθμίζουν την ψυχική τους κατάσταση μέσα από άσκηση, με επαφή με τα φιόρδ, τα βουνά, τα ποτάμια και τον καθαρό αέρα. Και η ευεξία στη Σκανδιναβία λοιπόν είναι ένας διαχρονικός τρόπος ζωής μέσα από τον οποίο οι άνθρωποι διατηρούν την υγεία, την ισορροπία και γενικότερα την αρμονία στη ζωή τους. Παρότι η Ελλάδα και οι σκανδιναβικές χώρες μοιράζονται ένα πλούσιο φυσικό πλούτο, η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που τον εντάσσουν στην καθημερινότητά τους έχουν κάποια θέματα. Δηλαδή στις βόρειες χώρες η καθημερινότητα είναι οργανωμένη και μάλιστα γύρω από τη φύση. Μετά την εργασία είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι να αφιερώνουν αρκετές ώρες σε δραστηριότητες όπως περίπατο, πεζοπορία, σκι, ψάρεμα, ακόμα και κυνήγι, λέει ο κύριος ψυχολόγος.
1: Με τις άνοιξες, το γέλιο
0: μετά. Δηλαδή ένας τρόπος ζωής που έχουμε ακόμα και εμείς στην επαρχία μας ή στα ήρεμα μέρη όπως είναι και το νησί μας, που μπορεί να έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο, όχι όπως τα αστικά κέντρα που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για υποχρεώσεις και για παραλία και για χόμπι. Λοιπόν, δείτε το θετικά το θέμα, καλά είναι τα πράγματα. 11:30, σας αφήνω για λίγο. Μαζέψτε τα θαλασσόξυλά σας, κάντε χειροτεχνίες, υιοθετήστε χόμπι. Τα έχουμε αυτά στο νησί μας. Και εγώ γυρίζω για να δούμε την ψυχή.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Είναι ξεχωριστή,
12: μοναδική,
11: υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο.

μας λοιπόν. Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου φίλοι, καλοκαιρινοί μου, όμορφοι. Ακούσατε τι είπα πριν, ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να φοράμε μαγιό από τώρα, ετοιμάζουμε την τζαντούλα μας με τα απαραίτητα για την παραλία μας, πιτσιτούλα, αντιλιακό οπωσδήποτε, γυαλάκια ηλίου, θα το φοράμε στο κεφάλι μας, καπέλο. Δεν θέλουμε να πάθουμε έτσι ηλίαση, ούτε θερμοπληξία. Τα έχουμε πει μέσα από την εκπομπή, αυτά τα ωραία που μπορεί να συμβούν σε εισαγωγικά, τα περίεργα και τα ευτράπελα. Και βέβαια αντιστημανικό, έτσι ένα στικ για τα τσιμπηματάκια που μπορεί να είναι από μία μέδουσα, από ένα έτσι όν της θάλασσας, ακόμα και από τσιμπήμα κουνουπιού ή μέλισσα. Όλα αυτά έτσι οργανωμένα και ωραία, γιατί είπαμε, οι βουτιές, η θάλασσα,

0: Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η πιο παραπλανητική φράση που έχω ακούσει? Έσως και όλο του κόσμου. Ενώ τη θεωρούσα σημαία μου, τη θεωρούσα έτσι το μότο μου, τελικά μαθαίνω ότι δεν είναι έτσι. Το να είσαι, λέει, ο εαυτός σου. Γιατί είναι παραπλανητική? Μα γιατί? Έμαθα ότι απλούστατα, το ψάξα κιόλας, δεν έχουμε έναν αλλά πολλούς εαυτούς. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς μπορεί να είσαι στη δουλειά, αλλιώς στην οικογένεια, αλλιώς στους φίλους. Δεν θα ήταν λοιπόν πιο σωστό να ζητούσαμε να έχουμε ενημερότητα για το ποιος εαυτός είμαστε κάθε φορά? Και ακόμα να μας οδηγούσαμε τον εαυτό που θέλουμε να είμαστε και να εκφράζουμε? Δύσκολα σας τα λέω. Εγώ έχω όμως εδώ τον ειδικό ψυχοθεραπευτή και γνωστό από το άρωμα γυναίκας, ραδιοφωνικό μας δηλαδή φίλο υπέροχο σε εισαγωγικά, τον κύριο Νίκο Τριμανδύλη, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις σε ό,τι ανέφερα πριν. Γιατί ακούστε με τώρα, μιλήσαμε για την ψυχοθεραπευτική πλευρά του καλοκαιριού της θάλασσας. Μιλήσαμε όμως και για το ότι πώς μπορώ να βρω τον εαυτό μου μέσα από μένα και μέσα από το ποιος είμαι. Τι κάνετε, καλωσορίσατε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, κύριε Χαροχέρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε πάντα στο κάλεσμά μας, κύριε Τριμανδύλη. Εσείς διακοπούλες?
1: Εμείς διακοπούλες από τον Αύγουστο.
0: Α, εντάξει. Έτσι, όπως κάνουμε οι Έλληνες, κυρίως, που έχουμε υποχρεώσεις και είμαστε στον επαγγελματικό στίβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας αρέσει η θάλασσα, επιλέγετε δηλαδή έτσι βουνό, θάλασσα, τι από τα δύο ή και τα δύο σε συνδυασμό?
1: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ψυχοθεραπευτικό και φυσιοθεραπευτικό το κολύμπι. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ κολύμπω όλο το χρόνο.
0: Κι εγώ. Ταιριάζουμε λοιπόν. Όλο το χρόνο. Ναι.
1: Όλο το χρόνο. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Διότι μην ξεχνάτε άλλωστε ότι για 9 μήνες ήμασταν μέσα σε νερό. Στην κοιλιά της μητέρας μας έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό και πάντα νιώθουμε μια ιδιαίτερη γαλήνη όταν βρισκόμαστε στο υδάτινο στοιχείο.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερες έρευνες βγαίνουν στο φως και από ειδικούς γιατρούς που λένε ότι τελικά το κρύο νερό και το νερό της θάλασσας, η ποιότητα, η σύσταση του θαλασσινού νερού μας κάνει πάρα πολύ καλό και εγκεφαλικά. Δηλαδή μας κάνει εξυπνότερους, πιο ισορροπημένους. Ο εγκέφαλος παθαίνει αυτό το σοκ εκείνη την ώρα που μπαίνουμε, δηλαδή ακόμα και το χειμώνα μέσα στο νερό, δημιουργώντας νέες συνάψεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ο εγκέφαλος επαναπροσαρμόζεται μέσα αυτές τις...
0: Σε δευτερόλεπτα. Ναι.
1: Ακριβώς, οι οποίες αυτό το οποίο και εμείς λέμε, με συγχωρείτε, από την ψυχαναλυτική μας οπτική, ότι είναι ένα γνώριμο στοιχείο. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο, το υδάτινο στοιχείο, το οποίο για τον άνθρωπο είναι πολύ γνώριμο. Οπότε νιώθει άνετα, επαναπροσδιορίζεται, εκκρίνει τις απαραίτητες ορμόνες και έχει την ευχέρεια να ηρεμεί ψυχικά και σωματικά.
0: Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, εσείς που είστε και στο συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί πραγματικά μας ηρεμεί και διάβαζα και μια έρευνα της προάλλης που έλεγε ότι έχει τις ίδιες ιδιότητες που έχει και ο διαλογισμός.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι η ηρεμία την οποία σας μετέφερα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο κομμάτι, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να κάνει και μια βουτιά κάτω από το νερό, εκεί η ηρεμία και η αίσθηση του νερού, η οποία κατακλείζει όλο το σώμα, περιβάλλει δηλαδή όλο το σώμα, προκαλούν αυτή την αίσθηση της εφορίας.
0: Ναι, και αυτό το διάβαζα, ότι αν μπορούμε να μείνουμε έστω και λίγο κάτω από το νερό, να βάλουμε το κεφάλι μας μέσα. Γιατί εμείς οι κυρίες, ξέρετε, μην χαλάσουμε τα μαλλιά μας, ή υπάρχουν και άτομα που από ψυχολογικής πλευράς έχουν αυτό το φόβο. Ξέρετε τώρα,
1: ναι, σίγουρα.
0: Αν από την παιδική ηλικία δεν έχεις έτσι τους κατάλληλους εκπαιδευτές, οδηγούς, αν δεν μπορέσεις μόνη σου σαν παιδί να μάθεις μπαδνάκι με τα μπρατσάκια, κουλούρα, πώς μας βάζουν οι γονείς. Και έχεις μια εμπειρία που σου έχουν βουτήξει το κεφάλι όσο ήσουν μικρός μέσα στον πάτο της θάλασσας και ξαναβγείς, μπορεί να μην μπορέσεις μετά να ξαναβουτήξεις. Δηλαδή να κάνεις ένα απλό μπάνιο και άλλοι ούτε αυτό. Εκεί χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Να τώρα που προκύπτει ένα θέμα. Χρειάζεται ψυχανάλυση. Ο φόβος δηλαδή. Του πνιγμού που μπορεί να έχει καταγραφεί στο ασυνείδητο ή υποσυνείδητο.
1: Έτσι όπως το θέτεται, ναι, θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλου είδους θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η συμπεριφοριστική και η γνωσιακή. Δηλαδή να πούμε ότι είχαμε ένα ερέθισμα, πήγα να πνιγώ και από τότε φοβάμαι, για παράδειγμα, τη θάλασσα ή το νερό ή οτιδήποτε. Άρα να γυρίσουμε στο συγκεκριμένο τραύμα και να δούμε πώς συνδυάζεται μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή πώς συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Ισχύει το ίδιο και για ανθρώπους που δεν μπορούν καν να κολυμπήσουν ή να μπουν στο νερό.
1: Εκεί, εάν πρόκειται για παράδειγμα για μια φοβία και να κάνω τον διαχωρισμό
0: άλλο φόβος, άλλη φοβία.
1: Έτσι, ναι. Η φοβία είναι κάτι που δεν μου έχει τύχει και το φοβάμαι, ενώ ο φόβος είναι κάτι που μου έχει τύχει. Για παράδειγμα, πήγα να πνιγώ, ξέρω, με δάγκωσε ένα σκυλί κτλ. Και μετά φοβάμαι τα ζώα ή το νερό κτλ. Εάν λοιπόν μιλάμε για μια φοβία που κανείς φαντασιώνεται έναν πνιγμό ή φαντάζεται ότι κάτι θα πάθω, εδώ μιλάμε για μια φοβία, εκεί μπορούμε βέβαια να το δούμε και από μια ψυχαναλυτική οπτική, να δούμε τι συμβολίζει πια το νερό. Τι αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο. Εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο μια ψυχαναλυτική οπτική.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας λοιπόν με τα ωφέλη της θάλασσας όσον αφορά τη χαλάρωση, το διαλογισμό που μας δίνει, γιατί εκείνη την ώρα δηλαδή επανενεργοποιείται ο εγκέφαλος, αφήνοντας πίσω προβλήματα, στεναχώριες, άγχη, κάνει ένα restart. Έτσι δεν είναι, έτσι όπως τα είπαμε και τα εξηγούμε στους φίλους
1: και
0: μας.
1: Και δεν σας κρύβω να σας πω και κάτι έτσι πιο προσωπικό, ναι. Ότι πολλές φορές, για παράδειγμα, έχω κολλήσει, γράφω ένα κείμενο ή ένα βιβλίο ή μια ομιλία και έχω κολλήσει και δεν μπορώ να σκεφτώ τι να πάει παραπέρα, ή με έναν θεραπευόμενη, κάπως μπορεί να έχει κολλήσει λίγο η θεραπεία κτλ. Πολλές φορές μου συμβαίνει ότι πάνω στο κολύμπι να ξεμπλοκάρει ο εγκέφαλος και να μου έρχεται μια ιδέα όπου θα με βοηθήσει να πάω παρακάτω αυτό στο οποίο λογικά είχα κολλήσει και δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δηλαδή και εμένα το έχω δει στην προσωπική μου ζωή να με βοηθάει να με ξεμπλοκάρει από ένα σημείο και μετά το κολύμπι, η θάλασσα κτλ.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε και έρχεστε να επιβεβαιώσετε αυτό που είχα διαβάσει από φθέγματα που διαβάζουμε κατά καιρούς αλλά και άλλων λαών. Και ανατολικών λαών που είναι, ας πούμε, θεωρούνται έτσι πιο σοφοί, που έχουν μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, που έλεγε ότι αν έχεις ένα πρόβλημα πήγαινε στη θάλασσα, κάθισε στην ακτή και συζήτησέ το, πες το, αν δεν μπορείς να μπεις μέσα για κάποιους λόγους, αν είναι χειμώνας ή δεν είσαι εξοικειωμένος με το θαλασσινό νερό, η θάλασσα λέει θα σου δώσει τη λύση, πες το πρόβλημά σου, πέταξέ το μέσα στο κύμα, θα σου δώσει τη λύση.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν το είπα τόσο όμορφα και ποιητικά όπως το πόφευμα, αλλά αυτό πράγματι μου συμβαίνει και το παρατηρώ. Και δεν σας κρύβω ότι όταν κάθε φορά κολλάω κάπου στη συγγραφή ή στην θεραπεία, ναι, ή οπουδήποτε, λέω πήγαινε, βρήξε μια βουτιά, πήγαινε, ρίξε μια βουτιά και θα το βρεις.
0: Ναι. Εναπόθησέ το εκεί. Έτσι, και θα το βρεις. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας και εμείς βέβαια που έχουμε και τη θάλασσα στα πόδια μας δεν το συζητώ, δεν δικαιολογούμαστε. Και βέβαια δερματική υγεία, αποτοξίνωση, κυκλοφορία, το αναπνευστικό μας σύστημα, μυϊκή, ψυχική, όπως είπαμε, ευεξία, γιατί είναι και το μαγνήσιο που μειώνει τα επίπεδα του στρες, έτσι δεν είναι. Μας προσφέρει δηλαδή ψυχική ισορροπία και το μαγνήσιο που λαμβάνουμε. Έχουμε έτσι, και ακριβώς, καλύτερη ποιότητα ύπνου. Δεν έχουμε μόνο τις ιδέες που μας έρχονται.
1: Ναι, σαφώς.
0: Και πολλά άλλα που όλοι οι γιατροί, με όποιο γιατρό και να μιλήσουμε, θα έχει να μας πει τα ωφέλη της θάλασσας, του θαλασσινού νερού συγκεκριμένα. Έτσι, άρα είναι ευλογημένη η χώρα μας από μόνη της.
1: Αν μη τι άλλο, σε αυτό το θέμα πράγματι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Ναι. Και πάμε τώρα στο αντικείμενό σας. Ψυχοθεραπευτής. Ποια είναι η διαφορά του ψυχολόγου από το κλινικό ψυχολόγο και τον ψυχοθεραπευτή?
1: Ο ψυχολόγος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιστήμες στην ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι ένας ευρύτατος κλάδος, γενικός κλάδος, επιστημονικός κλάδος, ο οποίος δίνει και την ευχέρεια να ασχοληθεί κανείς με διάφορα άλλα επαγγέλματα, όπως αυτού του ψυχοθεραπευτή ή του κλινικού ψυχολόγου ή του σχολικού ψυχολόγου κτλ. Κτλ. Μία από τις επιμέρους επαγγελματικές δυνατότητες του ψυχολόγου είναι ο ψυχοθεραπευτής. Εδώ πάλι υπάρχουν διακρίσεις για τι προσέγγιση κάνει ο καθένας. Μη σας μπλέξω με τα διαδικαστικά. Προσωπικά ασχολούμαι με την ψυχανάλυση. Κάνω ψυχοθεραπευτική, δηλαδή ψυχοθεραπευτική μορφή της ψυχανάλυσης. Και υπάρχουν και οι ψυχίατροι μετά από την άλλη πλευρά που έχουν την ιατρική ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Πρακτικά να σας πω ότι ψυχοθεραπεία κάνει και ο ψυχολόγος, μπορεί όμως να κάνει και κάποιος ο οποίος είναι ψυχοθεραπευτής, όπως στην προκειμένη περίπτωση ομιλών.
0: Είναι το πρώτο βήμα δηλαδή που εσείς θα κρίνετε μετά αν ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει έτσι κάποια προβλήματα να διαχειριστεί δηλαδή την ψυχική του υγεία, αν θα πάει μετά στον ψυχίατρο. Εσείς θα παραπέμψετε μετά τον...
1: Κοιτάξτε,
0: μην τον πω και ασθενή, ναι, τον άνθρωπο...
1: Εμείς καλούμαστε να το πούμε θεραπευόμενο.
0: Θεραπευόμενος είναι η σωστή έκφραση, ναι.
1: Ούτε ασθενής είναι.
0: Κανένας δεν είναι ασθενής, ναι, έτσι ακριβώς, ούτε πελάτης. Δεν είναι πελατειακές οι σχέσεις, είναι μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Είναι, όπως το λέτε, είναι μια σχέση. Αναπτύσσουμε μια σχέση.
0: Βεβαίως, που στηρίζεται πάνω απ' όλα πρώτα στην εμπιστοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Την ισορροπία και μετά έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Είναι η λεγόμενη θεραπευτική σχέση, ναι, ή και θεραπευτική συμμαχία.
0: Το άνοιγμα το λεγόμενο, γιατί θα έχετε βρεθεί και με ανθρώπους που δυσκολεύονται και να ανοιχτούν και να πούν και την αλήθεια τους. Δεν είναι αντιμέτωποι με το εσωτερικότερο θέμα που τους απασχολεί και εκείνοι βέβαια θα μου πείτε και η ιδιότητά σας, να μπορέσετε εσείς μετά να το κάνετε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, εμείς έχουμε μία γνώση ψυχοπαθολογίας γενικής. Εάν δούμε κάτι το οποίο μπορεί να μας προβληματίσει, κάνουμε τις παραπομπές στους ψυχιάτρους για μια γνωμάτευση, για να είμαστε και εμείς καλυμμένοι ως επαγγελματίες, αλλά πρωτίστως ο θεραπευόμενος και οι θεραπευόμενοι να έχουν μια εικόνα της ψυχικής τους υγείας. Εγώ αυτό που παρομοιάζω πολλές φορές είναι ο ψυχοθεραπευτής με έναν φυσιοθεραπευτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος σου πονάει το πόδι του και πάει να κάνει κάποιες έτσι φυσιοθεραπείες κτλ. Εάν πονάει πολύ και δεν μπορεί να προχωρήσει στην φυσιοθεραπεία του, ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να στείλει σε έναν γιατρό, σε έναν ορθοπαιδικό, για παράδειγμα, να κάνει μια κτηνογραφία, να του γράψει, ξέρω εγώ, ένα μεσουλίδι ή οτιδήποτε. Έτσι και εμείς, όταν δούμε ότι η θεραπεία μπορεί κάπου να μην προχωράει για κάποιους λόγους παθολογικούς, υποχρεούμαστε να στείλουμε τον θεραπευόμενο, τη θεραπευόμενη σε έναν ψυχίατρο, να δούμε αν θέλει μια αγωγή για να μπορέσει μετά να κάνει την θεραπεία, να προχωρήσει δηλαδή και η θεραπεία.
0: Ναι.
1: Οπότε και εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε πάντα τα αυτιά μας ανοιχτά και τα μάτια, να δούμε αν χρειάζεται συμπληρωματικά και κάτι ακόμα.
0: Πάντως, μιας και μιλήσαμε πριν για τη θάλασσα και τις ικανότητες διαλογισμού που μας δίνει και ισορροπίας, το ίδιο διάβαζα ότι ισχύει και για την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή και αυτή λειτουργεί σαν διαλογισμός. Άνθρωποι έχουν πει ότι με τη ψυχοθεραπεία που έκαναν είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, γιατί αλλάζουν και τα ενεργειακά τους πεδία, ο τρόπος δηλαδή που σκέφτονται. Συγγνώμη για το κινητό. Δηλαδή αρχίζεις και σκέφτεσαι πιο θετικά, είσαι πιο αλαφρωμένος, σου έρχονται και καλύτερα πράγματα στη ζωή. Είναι ένα είδος προσευχής, να το πω έτσι.
1: Θα κρατήσω, όπως το είπατε την πρόταση, είσαι πιο ελαφρωμένος. Υπό την έννοια ότι η ένταση με την οποία αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα, ναι, κάπως καταλαγιάζει. Δηλαδή τα πράγματα πια δεν είναι τόσο βαριά. Οι σκέψεις δεν είναι τόσο έντονες, δεν είναι τόσο...
0: Αδιέξοδες,
1: πολύ ωραία, εξαιρετική η λέξη. Αδιέξοδες. Και σιγά σιγά όταν κανείς ηρεμεί ψυχικά, η καθημερινότητα είναι πιο εύκολη. Μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα. Και να σας πω και το άλλο. Μπορεί και οι γύρω του να βελτιωθούν βλέποντας την αλλαγή στον έναν. Είναι αυτό που λέμε ότι ένας πληρώνει την ψυχοθεραπεία, δύο τουλάχιστον ωφελούνται. Βλέπει κανείς τον άλλο να έχει μια αλλαγή προσωπικά κτλ. Και βλέπουμε μια διαφορά που μπορεί να προκύψει
0: Ναι.
1: και στους σημαντικούς άλλους.
0: Δηλαδή αυτή η αλλαγή, αυτή η στοικότητα που έρχεται, η ηρεμία, ο ρεαλισμός των πραγμάτων έτσι όπως είναι για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, βοηθάει τους πάντες. Και τον εαυτό του και την οικογένεια και το εργασιακό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Όλα αυτά είναι αλυσίδα και αρχίζει μετά η ζωή να γίνεται πιο ομαλή, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα άγχη, χωρίς ανασφάλειες. Εσείς να μας πείτε, θα ήθελα τώρα, ποια είναι τα πιο συχνά θέματα ψυχολογίας ενηλίκων που περιλαμβάνουν, τι είναι η διαχείριση άγχους, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αυτοεκτίμηση, οι επαγγελματικές προκλήσεις, με τι έρχεστε περισσότερο σε επαφή επαγγελματική στην Ελλάδα του σήμερα, στους δικούς μας ανθρώπους, του εδώ και τώρα.
1: Κοιτάξτε, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Θα έλεγα από το κλινικό υλικό ότι τα ζητήματα άγχους είναι τα πρωτεύοντα. Όμως το άγχος είναι σαν να λέμε ότι, πώς να σας πω, ότι το άγχος εκλείεται από πολλούς παράγοντες. Όταν δηλαδή κάποιος έχει ένα αίτημα θεραπείας και λέει, ξέρεις τι, ήρθα να ξεκινήσω γιατί είμαι αγχωμένος.
0: Ναι. Για διαχείριση στρες θέλετε να πείτε ή αγχωδών διαταραχών.
1: Περίπου,
0: ναι.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Έχω μια αγχώδη διαταραχή,
0: ναι.
1: Οτιδήποτε. Θέλω να ηρεμήσω.
0: Ναι.
1: Για να ψάξουμε να βρούμε την αιτία, είναι σαν μια διακλάδωση ενός δέντρου. Το να πει κανείς ότι έχω άγχος είναι μια άκρη ενός κλαδιού. Αλλά πού θα καταλήξουμε, μπορεί να καταλήξουμε σε ένα κοινό σημείο, δεν είναι βέβαιο από πού θα περάσουμε. Η διαδρομή του καθενός, δηλαδή μέσα στη ζωή που του προκαλεί σήμερα άγχος,
0: ναι.
1: Μπορεί να από εκατομμύρια παράγοντες. Μια κακή σχέση με γονείς, που μπορεί να προκαλεί μια κακή σχέση με τον σύντροφο, τον σύζυγο ή τη σύζυγο ή οτιδήποτε. Ένα τραύμα στο παρελθόν, στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία.
0: Θέματα δηλαδή που αφορούν θεραπείες γονεϊκότητα, θεραπεία ζευγαριού, που δημιουργούν κάποιες επικοινωνιακές δυσκολίες.
1: Ακριβώς. Εμείς το τοποθετούμε πάντα σε ένα κομμάτι σχεσιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή είμαστε όντα τα οποία μεγαλώσαμε σε οικογένειες, μεγαλώσαμε σε χωριά, σε πόλεις.
0: Και σε δύσκολες εποχές, κύριε Τριμανδύλη, όπου ο κόσμος δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, καλλιεργημένος, η Ελλάδα έζησε και δύσκολες καταστάσεις με πολέμους, εμφύλιο. Όλα αυτά έχουν περάσει στην κυταρική μνήμη, έτσι δεν είναι, και στα γονίδια.
1: Έτσι ακριβώς, διαγενειακά αυτά περνάνε.
0: Διαγενειακά, ναι, ακριβώς.
1: Αλλά ακόμα και τις εποχές της, ας πούμε θεωρητικά,
0: ναι,
1: καλές, τις εποχές όπου υπήρχε μια ανάπτυξη στην Ελλάδα κτλ. Είναι εξίσου τραυματικό να απουσιάζει ένας γονιός επειδή ήταν στον πόλεμο ή επειδή πέθανε στα καράβια ή οτιδήποτε, μετανάστες κτλ. Αλλά είναι εξίσου τραυματικό για ένα παιδί, ένας γονιός ο οποίος είναι στο σπίτι ή είναι στη ζωή, είναι γενικά παρόν, αλλά είναι ταυτόχρονα απόν. Ένας πατέρας δηλαδή είναι μια μητέρα η οποία,
0: ναι,
1: φεύγει το πρωί και γυρνάει το βράδυ και δεν συμμετέχει ψυχικά να ασχοληθεί με τα παιδιά. Τα παιδιά το βιώνουν εξίσου τραυματικά με το να ήταν και σωματικά από.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες εποχές, τα προηγούμενα χρόνια που μεγαλώσαμε, γενιές μετά το 65-70, οι άνθρωποι που έδιναν μεγάλη έμφαση στη διαβίωση, στην ανοικοδόμηση, να στήσουν τη ζωή τους μετά από μια μεταπολεμική περίοδο, και λογικό είναι τα παιδιά να θεωρούνται ότι ναι μεν πρέπει να έρθουν σαν φυσική συνέχεια του ζευγαριού και του στόχου ζωής, αλλά ήταν και ένα εμπόδιο μέσα στο σπίτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα εμπόδιο.
0: Γιατί βάζαν άλλους στόχους. Έπρεπε να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Και σε δύσκολες επαγγελματικές εποχές και οικονομικά.
1: Ήταν ένα εμπόδιο το οποίο έπρεπε κάπως και αυτό να ξεπεραστεί. Δηλαδή υπήρχε μια αμφιθυμία. Θέλω τα παιδιά, θέλω να κάνω οικογένεια και να ολοκληρωθώ προσωπικά,
0: ναι,
1: αναρτηθιστικά
0: και χρησιμοποιώ όμως την αυστηρότητα, την τιμωρία και τους σκληρούς όρους για να μην είναι και το παιδί συνέχεια να θέλει επικοινωνία ή να είναι στα πόδια μου. Του εξασφαλίζω τα βασικά, αλλά θεωρεί το περιττή η πνευματική επικοινωνία.
1: Ακριβώς. Και υπήρχε και το κοινωνικό παράδοξο, το οποίο έλεγε εκείνη την εποχή και θα το έλεγα και μέχρι και πρόσφατα,
0: ναι,
1: ότι όσο περισσότερο λείπει ένας γονέας, για παράδειγμα ας πούμε ο πατέρας, αυτό σημαίνει ότι αγαπάει πιο πολύ τα παιδιά του, την οικογένειά του. Λείπει από το σπίτι, δουλεύει περισσότερο, φαίνεται στο τελευταίο, ναι. Άρα νοιάζεται.
0: Βέβαια, γιατί έπρεπε να χτιστούν τα τριόροφα. Ένα σπίτι ακριβώς. Για το ένα παιδί, ένα για την άλλη κόρη και από κάτω οι γονείς. Για να γίνουν μεταχειριστικοί και να έχουν και τον έλεγχο, έτσι δεν είναι. Αφού σου δώσα, μου χρωστάς. Μεγάλο θέμα αυτό που μπορούμε να το δούμε από μόνο του. Πού τα πληρώνουμε όλα αυτά, βέβαια, στην πορεία, οι επόμενες γενιές.
1: Από αυτό από μόνο του, με συγχωρείτε, είναι πράγματι ένα θέμα. Είναι το λεγόμενο δίπολο. Της θυσίας και της ενοχής.
0: Είναι η ελληνική οικογένεια, η κλασική παραδοσιακή ελληνική οικογένεια αυτή. Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχουν γαλοχηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς τώρα οι νέοι αλλάζει λίγο αυτή η κατάσταση, αλλάζει η δομή αυτού του καθεστώτος. Έχουν καταλάβει πλέον οι άνθρωποι ότι ανοίγουν τα φτερά τους, φεύγουν, κάνουν τις οικογένειές τους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις πατριαρχικές δομές, έτσι δεν είναι, που σε άλλες χώρες, όπως και στην Τουρκία και λόγω ακόμα ισχύουν. Mm-hmm. Ισχύουν και ανατολικές χώρες κυρίως.
1: Ναι,
0: μετά έχουμε βέβαια και τη διαχείριση πένθους ή απώλειας, κύριε Τριμανδύλη, που και αυτές φέρνουν έτσι μια αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, που βοηθάτε εσείς οι ψυχαναλυτές και οι ψυχολόγοι γενικότερα να τις διαχειριστεί ένας άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Και ένα άλλο θέμα εποχής, επαγγελματική ζωή και ισορροπία, που δεν μπορούμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, όπως έχουν πάει τα πράγματα τώρα και στη χώρα μας και υπάρχει μεγάλη εξουθένωση.
1: Όσον αφορά το επαγγελματικό, πράγματι βλέπουμε ότι είναι και συγκοινωνούντα δοχεία μερικές φορές. Η προσωπική ζωή με την επαγγελματική. Δηλαδή, εάν πάει κάτι καλά, αν έχω μια καλή επαγγελματική ζωή, αν έχω, συνήθως έχω και μια ποιοτική συντροφική σχέση. Εάν πάει άσχημα το ένα, δεν έχω καλή δουλειά, ο εργοδότης μου, ξέρω εγώ, είναι αυστηρός ή δεν παίρνω πολλά λεφτά στη δουλειά μου, είναι πολύ πιθανό και η σχέση που έχω, η προσωπική σχέση, η συντροφική σχέση, να μην πάει καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα δύο βλέπουμε να είναι συγκινούντα δοχεία. Σπάνια θα δούμε κάποιον ή κάποια να έχει μια πολύ καλή σχέση, ποιοτική σχέση και η δουλειά να μην είναι καλή.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην επηρεάζεται. Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που μας βοηθάτε να κάνουμε είναι να έχουμε ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Ανθεκτικότητα κατεξοχήν. Και η οποία ανθεκτικότητα θα μπορέσει να φέρει και μία ισορροπία.
0: Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Μακάρι να είχαμε τόση ώρα και ακόμα περισσότερο να μιλάμε. Στο Ιπανίδη λοιπόν, σε άλλη εκπομπή. Καλές διακοπές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Τριμανδύλη. Κύριε Νίκο, σας χαιρετώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 2273-62-153.
10: See you at Corner.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: μας τα λέει, καλά μας το τραγουδάει ο κύριος Νίκος Κονομόπουλος. Εμάς θα ακούτε και πάντα κερδισμένοι θα είστε. Χαμένοι δεν βγαίνετε ποτέ από το άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με πολλές καλησπέρες τώρα. Νομίζω είναι η ώρα, είναι η ώρα. 11 και κάτι. Και ναι, είπαμε, καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιος, δώσαμε τις συμβουλές μας, είπαμε να προσέχετε, έτσι, να μην έχουμε εγκάβματα, να μην έχουμε αφυδάτωση λόγω του UVA, εκτινοβολίας, αλλά και μικτιάσεις, εξάρσεις, ακμής, από τον υδρότα, τσιμπήματα, έντομα, είπαμε, καλό το καλοκαιράκι, αλλά τα έχει όλα, τι να κάνουμε, και τα κουνούπια και τις μέδουσες όλα, και την ξηροδερμία. Μια εξαιρετική επιστήμον, δερματολόγος και υπέροχος άνθρωπος περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή στοϊκά και την ευχαριστούμε θερμά. Πρόκειται για την κυρία Χρύσα Ζησίμου, ιατρία στην Αθήνα, στην περιοχή Ζωγράφου, η οποία έχει εξειδικευτεί σε θέματα δερματολογίας και διαπρέπει ακόμα και στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη τιμή για την εκπομπή μας που την έχουμε, φιλοξενούμενη. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Πάνω απ' όλα και υγεία.
0: Υγεία, κυρία Ζησίμου, αλλά για να έχουμε υγεία όμως και στο περιβάλλον που ζούμε, εννοείται ότι πρέπει πρώτα να έχουμε πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση αν δούμε κάτι. Αν δούμε κάποιες ελιές, ας πούμε, που αλλάζουν χρώμα, αν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα, φαγούρα, κοκκινίλα, πόνο, έγκαυμα, δεν πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένες οδηγίες?
1: Πάρα πολύ σωστά. Θα ήθελα να πω ότι είμαι δερματολόγος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στο ιατρείο μου και στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός, και θα ήθελα να μιλήσουμε κάτι που μας αφορά όλους το καλοκαίρι, το μελάνωμα. Ο σκοπός μου βεβαίως δεν είναι να σας τρομάξω, θέλω απλώς μέσα σε λίγα λεπτά με τη βοήθειά σας να σας δώσω τις πληροφορίες που χρειάζεστε με πολύ απλά λόγια, ώστε να απολαύσετε το καλοκαίρι σας με ασφάλεια.
0: Μελάνωμα, νομίζω ότι είναι ένας τύπος καρκίνου που δυστυχώς στην Ελλάδα μας δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι επιφανειακό.
1: Είναι λιγότερο συχνό από άλλες μορφές, ναι, καρκίνου, όμως είναι μία από τις πιο επιθετικές μορφές. Γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος κάνει την τεράστια διαφορά. Το μελάνωμα που εντοπίζεται έγκαιρα και νωρίς, έχουμε θεραπεία σχεδόν με πλήρη επιτυχία. Αυτό θέλω να το κρατήσετε, γιατί ο χρόνος είναι ο σύμμαχός μας και η πρόληψη.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πλέον, δηλαδή, η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, όπου μπορεί να έχουμε την έβρεση μελανώματος και σε πρώιμο στάδιο, και είναι ζωτική σημασία, όπως μας λέτε, η έγκαιρη ανίχνευση.
1: Η έγκαιρη διάγνωση. Θα ήθελα να πω πολύ ότι η Ελλάδα έχει μια από τις πιο έντονες ηλιοφάνειες στην Ευρώπη. Και προσοχή, ο ήλιος χτυπάει ακόμα και όταν έχουμε σύννεφα και δυναμώνει πολύ κοντά στη θάλασσα, γιατί το νερό και η άμμος αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Ναι. Απλά να πούμε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Το μελάνωμα είναι στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή ακόμα και σε προστατευμένες από τον ήλιο περιοχές του σώματος?
1: Και όχι μόνο σε προστατευμένα σημεία του δέρματος, ιδίως αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή κάποιος ασθενής έχει αυτό που λέμε το σύνδρομο των δυσπλαστικών σπήλων. Δηλαδή, ναι, έχει πάνω από 50 ελιές στο σώμα του, οι οποίες παρουσιάζουν ανομοιομορφία στο μέγεθος, στο σχήμα και στο χρώμα.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι η καφέ κυλίδη, σπήλη ή όγκη στο δέρμα μπορεί να είναι κίνδυνη. Αυτό θέλετε να πείτε? Πρέπει δηλαδή να εξετάζονται.
1: Ακριβώς. Και πώς θα πρέπει να εξετάζονται και πώς θα προστατευτούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε μόνιμα το δέρμα. Αυτή είναι η λεγόμενη αυτοεξέταση. Και εδώ να σας πω ότι η αυτοεξέταση σώζει ζωές. Μία φορά λοιπόν το μήνα μπροστά στον καθρέφτη, με πολύ καλό φωτισμό, κοιτάμε το σώμα μας συνολικά. Τι κοιτάμε? Κοιτάμε για μία ασυμμετρία, κοιτάμε τα όρια της ελιάς, κοιτάμε το χρώμα, τη διάμετρο και την εξέλιξη. Να δούμε δηλαδή αν μία ελιά αλλάζει απότομα. Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξετε την ελίσσα σας σε δερματολόγο, χωρίς άγχος αλλά και χωρίς καθυστέρηση.
0: Ναι. Έχουμε δει και ανθρώπους βέβαια να πηγαίνουν σε άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αισθητική, την ομορφιά και να ζητούν αφαίρεση κάποιων, πώς να το πω, σπήλων, ναι, και στις ελιές που μπορεί να έχουν, με κάποιο τρόπο δηλαδή, ή μια καυτηρίαση, ή άλλοι δένουν κλωστή και τις κόβουν. Το έχετε δει και εσείς αυτό, το έχω δει και εγώ αυτό. Πόσο επικίνδυνο θεωρείτε?
1: Ποτέ δεν αφαιρούμε μία ελιά η οποία έχει βάθος με λέιζερ. Απαγορεύεται κάθε ελιά που μπορεί να είναι υποφτή, αφαιρείται χειρουργικά από δερματολόγο μόνο, τονίζω, ή πλαστικό χειρουργό, ναι, και αμέσως τη στέλνουμε σε βιοψία και μάλιστα σε εξειδικευμένο ποθολόγο που εξειδικεύεται στο μελάνομα.
0: Δεν τη στραβάμε λοιπόν να την κόψουμε ούτε...
1: Και ποτέ κάθε ελιά που αφαιρείται θα πρέπει οπωσδήποτε να στέλνεται για μια ιστολογική.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πρέπει να γίνουν ιστολογικές εξετάσεις βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε τι υποβόσκει. Παλαιότερα όταν ακούγαμε για μελάνωμα, καρκίνο δηλαδή του δέρματος, μας έπιανε έτσι πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί θεωρείται από τους καρκίνους που είναι μεταστατική. Ισχύει ακόμα αυτό?
1: Ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο δηλαδή το μελάνωμα?
1: Αν το μελάνωμα δεν το προλάβουμε και δώσει τις πρώτες μεταστάσεις στους λεμφαδένες, έχει ταχύτατη εξάπλωση και μεθύσταται στον εγκέφαλο, στο σηκώτη, σε ζωτικά όργανα, στα οστά, στο μυελό των οστών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η αυτοεξέταση και η έγκαιρη πρόληψη του μελανώματος. Γιατί εκεί πραγματικά έχουμε ίαση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Σκοπός μας δεν είναι να τρομάξουμε τον κόσμο. Σκοπός μας είναι να τον εκπαιδεύσουμε, να τον εξετάζεται στο σπίτι και σε οποιαδήποτε παραμικρή αλλαγή ενός σπήλου να απευθυνθεί στον ειδικό, στον δερματολόγο, ο οποίος θα του κάνει, αν κρίνει, μία χαρτογράφηση και φυσικά, αν δει κάποια ελιά η οποία είναι ύποπτη, ο δερματολόγος θα πρέπει να προβεί σε χειρουργική αφαίρεση και ιστολογική εξέταση.
0: Να εξετάσουμε έτσι εμπεριστατωμένα, όπως είπατε, αυτό που μας ενοχλεί, το σημείο αυτό του σπήλου που μας ενοχλεί, ή ακόμα και μια κουκίδα που μπορεί να αλλάξει χρώμα από καφέ να γίνει κόκκινη. Ή είχα ένα γνωστό που έλεγε ότι κάθε φορά που πιάνω αυτό το σημείο είναι σαν να περνάει ρεύμα ηλεκτρικό. Και αυτό είναι ένα σημάδι που πρέπει να το δούμε, αν μας κεντρίζει δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν η ελίσσα να φαγουρίζει
0: ή να φαγουρίζει
1: ή να ορολογεί,
0: να τσούζει,
1: να έχει κάποιο υγρό, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθείτε στο δερματολόγο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές εικόνες μελανώματος.
1: Πολλές εικόνες, πολλές μορφές, υπάρχει το επιφανειακό επεκτηνόμενο, το ζώδες μελάνωμα, το αμελανοτικό μελάνωμα, το μελάνωμα το οποίο είναι τριμμένο, δηλαδή υπάρχει το μελάνωμα στα νύχια, υπάρχει το μελάνωμα το οποίο δεν φαίνεται καθόλου. Οπότε μόνο ο ειδικός, ο δερματολόγος ή ο πλαστικός...
0: Θα κρίνει ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι, ακούω συχνά ή διαβάζω για το άσχημο παπάκι.
1: Το ασχημόπαπο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι το ασχημόπαπο, είναι... Πώς ξεχωρίζει μία ελιά ανάμεσα στις πάρα πολλές ελιές,
0: ναι,
1: όπως ξεχωρίζει το ασημόπωπο.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε περίπου 10 σπήλους και 9 μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά η μία ξεχωρίζει,
0: ναι,
1: αυτό είναι ένα ύποπτο σημείο ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Με την ελιά.
0: Έχουμε δηλαδή μια ανομοιομορφία. Και πρέπει εμείς να έχουμε την κρίση να το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως, να το δούμε ή να κάνουμε τακτικά επισκέψεις, όπως είπαμε πριν, στο δερματολόγο μας, όταν έχουμε πάρα πολλές ελιές και σπήλους στο δέρμα μας. Συνήθως, ναι.
1: Δύο φορές το χρόνο. Να εξετάζεστε από δερματολόγο και
0: ναι,
1: μία το μήνα η αυτοεξέταση του ασθενή μπροστά στον καθρέφτη του για τυχόν αλλαγές στους σπήλους του,
0: ναι,
1: είναι
0: Ναι, συνήθως τα έγχρωμα δέρματα ή τα λευκά δέρματα έχουν έτσι πρόβλημα, τα ρουζοπά.
1: Τα δέρματα, ανοιχτά ματάκια, οι ανοιχτοί φωτότυποι είναι πιο ευάλωτοι, γιατί παθαίνουν πολύ πιο εύκολα ηλιακά εγκάβματα. Και φυσικά, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να τονίσω για το σολάριο. Έρχονται και εδώ στο ιατρείο μου παιδιά που μου λένε, γιατρέ, πήγα και έκανα σολάριο. Απαγορεύεται. Το σολάριο, εκτός από τη γύρανση που δημιουργεί στο δέρμα, αυτή η περιόδης καρκινογόνος ακτινοβολία μπορεί να είναι το ερέθισμα για να μεταλλαχθεί μία ελιά. Δηλαδή εκεί που μία ελιά ποτέ δεν θα γινόταν επικίνδυνη, μπορεί το σολάριο να τη μετατρέψει σε μελάνωμα. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Όλες αυτές οι ακτίνες, θέλετε να πείτε, οι τεχνητές μπορούν να μετατρέψουν ένα σπήλο ή μία ελιά.
1: Δεν θα άλλαζε, μπορεί να τη μετατρέψει
0: σε καρκινικό.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνεται μία μετάλλαξη. Άρα λοιπόν... Μάλιστα. Διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι το 99% σε ποσοστό επιβίωσης σε ασθενείς, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που και εκεί είναι έτσι πολύς ο πληθυσμός, με μελάνωμα ανοιχνεύεται έγκαιρα. Το ποσοστό επιβίωσης πέφτει όμως στο 74% εάν η νόσος φτάσει στους λεμφαδένες ή εξαπλωθεί στα όργανα, όπως είπατε, 35% μετά έτσι, υπάρχει πιθανότητα ίασης. Όταν είπατε για χαρτογράφηση, είναι η εικόνα που ο ασθενής πλέον με τις σύγχρονες μεθόδους εργαστηριακές μπορεί να δει αν έχει φτάσει σε λυμφοκύτταρα ή σε όργανα.
1: Είναι η ψηφιακή απεικόνηση των ενός ασθενή όπου υπάρχει καταγεγραμμένο το ιστορικό του και ναι, μαθήσει δυνατότητα. Έχει ο γιατρός τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τυχόν εξέλιξη αλλαγή στο μέγεθος, στο σχήμα ή στο χρώμα μέσα σε βάθος χρόνου. Εάν το μελάνωμα φτάσει στους λεμφαδένες, πλέον φεύγει από το επίπεδο της δικής μας ειδικότητας των δερματολόγων

0: Εδώ είμαστε, κυρία Χρύσα μου, διακοπούλα, δεν πειράζει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, κυρία Χρύσα Ζησί μου, για τους φίλους που μας ακούν και άνοιξαν αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνάκια τους. Λέγαμε λοιπόν για τις ψηφιακές μεθόδους, τις σύγχρονες, για την έγκυρη αντιμετώπιση, έτσι,
1: ακριβώς,
0: του μελανόματος. Όσον αφορά τώρα τα δεδομένα που έχετε για την Ελλάδα μας, πώς πάνε τα πράγματα που έχουμε την ηλιοφάνεια και πώς πάει και η ενημέρωση των ανθρώπων?
1: Εμείς ως δερματολόγοι οφείλουμε με καμπάνιες που γίνονται να ενημερώνουμε. Υπάρχει ειδική καμπάνια που ανοίγουμε τα ιατρία μας και εξετάζουμε δωρεάν και τον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και οι ίδιοι ασθενείς να ευαισθητοποιούνται, να απευθύνονται άμεσα στο γιατρό. Και απλά στην Ελλάδα έχουμε υψηλό ποσοστό μελανόματος λόγω της έντονης ηλιοφάνειας.
0: Σε σχέση δηλαδή με λαούς που είναι βόρειοι.
1: Με βόρειες χώρες, ναι.
0: Ναι. Υπολογίζεται, λέει, ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα η διάγνωση τίθεται 4 φορές ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή περίπου 440 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε όλη τη χώρα. Δεν είναι και λίγο.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά δεν θέλουμε. Ο σκοπός μας δεν είναι να τρομάξουμε τον κόσμο, απλά να τον ενημερώσουμε. Και θα ήθελα να σας πω κλείνοντας ότι ήταν μεγάλη μου τιμή σήμερα να μιλήσω στους ακροατές σας, να σας εύχομαι ένα όμορφο ξέγνιαστο, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλές καλοκαίρι. Φροντίστε το δέρμα σας και σεβαστείτε το, καθώς είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας και μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για την ευαισθητοποίηση που έχετε και εσείς οι γιατροί, για το κοινό, για την διάγνωση μελανόματος που γίνεται πλέον και σε προημότερο στάδιο, όπως είπαμε, και ως εκ τούτου οι θάνατοι να παραμένουν σταθεροί παρά την αυξημένη συχνότητα της νόσου. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Ακριβώς.
0: Η τιμή είναι δική μας μέσα από το άρωμα γυναίκας.
1: Μην ξεχνάτε την αντιλιακή προστασία και όχι έκδοση στον ήλιο 11 με 4. Υπάρχουν και τα αντιλιακά ρούχα πλέον, να πούμε, και σε πολλές μαμάδες μπορούν να αγοράσουν ρούχα τα οποία έχουν SPF, αντιλιακή προστασία, ώστε να απολαύσουν ξέγνιαστα τα παιδάκια τους, τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά χωρίς κίνδυνο.
0: Προσοχή λοιπόν και στα παιδάκια μας.
1: Γιατί
0: δεν το είπαμε αυτό, ο ήλιος δράσει συσσωρευτικά.
1: Ακριβώς, από την παιδική ηλικία τα ηλιακά
0: εντάσματα
1: συσσωρεύονται και δημιουργείται μετά το μελάνι.
0: Και αργότερα έχουμε τα προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Συγχαρητήρια, κυρία Ζησί μου. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
12: και 6983 199 081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Όπου και αν πάμε, όπου και αν γυρίσουμε, ένας είναι ο προορισμός μας.
1: Δεν μπορώ να...
0: Εμείς εδώ, στη Σάμο μας.
1: Τι δεν έκανε.
0: Πραγματικά επίγειος παράδεισος.
1: Και όλα τα παραπονά.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον, φίλοι μου, καλή χρόνο με το χρόνο.
1: Δεν
0: τελικά
1: αντέχω,
0: ναι, η ναυαρχίδα του τουρισμού έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι πλέον επιβίωσης για το νησί μας. Που σημαίνει τι? Θα κάνουμε όλα καλά, θα κάνουμε όλα τέλεια, προχωράμε σωστά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι όλα εντάξει.
1: Και θα πεθάνω.
0: Έχω τη χαρά να φιλοξενώ ακόμα μια φορά στο άρωμα γυναίκα. Στο...
1: Και θα πεθάνω.
0: Έχω τη χαρά να φιλοξενώ ακόμα μια φορά στο άρωμα γυναίκα.

0: Πολλά λόγω των ημερών γενικότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχαμε και τη γιορτή έτσι, την υπέροχη Πυθαγορείου Ποτοκακίου και όλη εκεί η ευρύτερη περιοχή όπου κι εσείς δραστηριοποιείστε με την Αγία Μαρίνα. Σας είδαμε, ήταν μια υπέροχη, ένα υπέροχο διήμερο που τόνωσε πολύ το θρησκευτικό αίσθημα των ντόπιων μας, αλλά έδειξε και πολύ όμορφα δρόμενα πολιτιστικά στους ξένους μας, όπως κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς κάθε χρόνο σεβόμαστε τις παραδόσεις μας, κάνουμε τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Φέτος νομίζω το ζήσατε κι εσείς.
0: Ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια και ήταν ευλογία για μένα.
1: Είχε πάνω από 600-700 άτομα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την παλιά Ελλάδα και από πού προερχόμαστε και τι παραδόσεις έχουμε όσον αφορά και το πολιτισμό και το θρησκευτικό.
0: Ένα από αυτά είναι και το μοίρασμα της παραδοσιακής πατροπαράδοτης γιορτής στο τέλος.
1: Την άλλη μέρα, στο τέλος της λειτουργίας, οι λουκουμάδες. Είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο και όσο είμαστε καλά και μπορούμε, θα το κάνουμε.
0: Και λουκουμάδες και γιορτή και τα δύο παραδοσιακά, και ο επισκέπτης ευχαριστιέται, βλέπει κάτι διαφορετικό. Είναι και πανέμορφα τα μέρη αυτά, εννοείται όπως όλοι Σάμος. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω, δεν είμαι εγώ μόνο που είμαι έτσι με το νησί μου εκστασιασμένη.
1: Νομίζω και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είμαι αντικειμενικός, γιατί και εγώ είμαι σαμιώτης, οπότε καταλαβαίνετε ότι
0: λέω, μήπως υπερβάλλω.
1: Όχι μόνο το αγαπάω. Ναι. Εγώ προσπαθώ να το βλέπω λίγο ψύχραμα και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει κάτι το αντίθετο.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι, μας από την άνοιξη και μετά μέχρι και το φθινόπωρο, μπορώ να πω, είναι υπέροχα από όπου και αν το δεις. Και από πλευράς κλίματος, φυσικής ομορφιάς. Υπέροχο μέρος. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Κύριε Βαλή, δεν αρκεί
1: μόνο. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι μας ενδιαφέρει ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που νομίζω ότι είμαστε ένα νησί αρκετά τουριστικό και έχουμε φύγει από το μέσο όρο του Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τα άλλα νησιά και έχουμε αρχίσει και γινόμαστε ένας αρκετά σοβαρός προορισμός, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα και να τα δούμε για τα επόμενα χρόνια με μια στρατηγική και μια ηρεμία και μια υπομονή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πληρότητες πάνω από 90% στα περισσότερα ξενοδοχεία της Σάμου, άρα σημαίνει ότι το νησί πάει πολύ καλά. Τα πρόσφατα αποτελέσματα του αεροδρομίου ήταν, νομίζω ότι Σάμος ήταν ο νούμερο ένα προορισμός όσον αφορά τη διαφορά που έχει στις αφίξεις. Βλέπουμε πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια αυτό το μόνο ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε ότι φέτος έχουμε μια πτώση τους Τούρκους επισκέπτες, που είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να μας ανησυχήσει. Και γενικά βλέπουμε ότι είναι ένας προορισμός που σε κάποιες χώρες και σε κάποια μέρη είναι μόδα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε έτσι.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια της πτώσης της εισρωής από τη γείτονα χώρα των επισκεπτών μας. Το έχετε συζητήσει, το έχετε δει έτσι εκ πρώτης όψεως, δηλαδή που οφείλεται στην ακρίβεια, ότι είδαμε πέρυσι είχαμε υπερτουρισμό από αυτούς, υπερπροσέλευση και ανεβάσαμε τιμές.
1: Όχι.
0: Είναι ένα καθεστώς που έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται ή με την οικονομική κατάσταση των ιδίων.
1: Εντάξει. Όταν πηγαίνει ένας τουρισμός, ένας προορισμός καλά και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο ταβάνι μας που οφείλεται στις κλίνες που έχουμε, δηλαδή ξαφνικά δεν μπορούμε να δούμε διπλάσιους επισκέπτες, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχουν που να μείνουν. Όταν τα ξενοδοχεία είναι όλα γεμάτα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει κοντά στο ταβάνι μας. Τώρα να έχουμε 3-5% διαφορά χρόνο με το χρόνο είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά μέχρι εκεί. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ που δραστηριοποιούμε στο Πυθαγόριο το ζω αρκετά έντονα.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή, γιατί και στην προηγούμενη έτσι συζήτηση που είχαμε σε παλιότερη εκπομπή με ρώτησε ο κόσμος, είχε τον κύριο Βαλή, δεν τον ερώτησε. Έχουμε λέει πληρότητα, αν και ήταν προηγούμενος μήνας.
1: Η πληρότητα στο Πυθαγόριο.
0: Και λέτε ότι έχουμε.
1: Όχι, πληρότητα στο Πυθαγόριο σε όλα τα ξενοδοχεία.
0: Και πανσιόν.
1: Είναι και πανσιόν και Airbnb είναι κοντά στο 100%.
0: Και Airbnb, ναι, γιατί βλέπουμε και πολλούς από τη γείτονα χώρα που νοικιάζουν πλέον.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δηλαδή αυτή εδώ και αρκετές μέρες και έτσι συνεχίζεται, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα δωμάτιο ενός σε ένα ξενοδοχείο.

0: Τουρκία τις επόμενες μέρες μέχρι 15-20 Αυγούστου είναι δύσκολο και μετά πάλι έχουμε κόσμο.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε διαβάσει πριν λίγες εβδομάδες και από την Fraport που έλεγε ότι η επισκεψιμότητα στη Σαμό ήταν το Μάιο μεγαλύτερη και από τη Μύκονο.
0: Σαν νούμερο, απόλυτο όχι, σαν αύξηση, ναι.
1: Ναι, σαν αύξηση.
0: Ναι, σαν αύξηση, όχι σαν νούμερο, ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Πυθαγόριο και γενικά και το Κοκάρι και το Καρλόβας, γενικά είμαστε σε πολύ καλές πληρότητες. Ειδικά το Πυθαγόριο έχει ξεχωρίσει για διάφορους λόγους, έχει πολλά ξενοδοχεία γύρω-γύρω, έχει περισσότερα καταλήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή αν κατέβετε στο Πυθαγόριο από το πρωί, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, ο κεντρικός δρόμος και κάτω η παραλία είναι γεμάτη, τα εστιατόρια είναι γεμάτη, τα καφέ είναι γεμάτα.
1: Η μαρίνα μας γεμάτη με τα σκάφη, με τα κότερα.
0: Χρειάζεται στα περισσότερα εστιατόρια τώρα πια να κάνεις μια κράτηση για να μπορέσεις να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις ένα τραπέζι. Και φαίνεται τα εμπορικά είναι πολύ χαρούμενα γιατί έχουν κόσμο. Τώρα γκρίνιες υπάρχουν γενικά.
1: Θα σταθούμε
0: ξέρετε,
1: και σε αυτό,
0: δεν
1: θα σταθούμε και σε αυτό που συζητάμε
0: ναι.
1: τώρα, αλλά να επισημάνουμε επίσης ότι μέσα στον Ιούνιο, μέσω ΔΥΠΑ είχαμε και κοινωνικό τουρισμό. Έλληνες δηλαδή μας επισκεφτήκαν.
0: Εντάξει, αυτό δεν
1: είστε
0: είναι
1: και
0: κάτι
1: εσείς,
0: που μας επηρεάζει. Όχι, όχι, όχι.
1: Ενταγμένος
0: καθόλου.
1: Όχι. Γύρω στις 23.700 τόσα άτομα ήρθανε.
0: Ναι, όχι, εμείς δεν είμαστε
1: ενταγμένοι.
0: Σαν όμιλος, όχι.
1: Δεν είστε, ναι.
0: Προσπαθούμε να καλύψουμε τους πελάτες που έχουμε κάνει συμβόλαια ναι. με τους tour operator, οπότε δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και γενικά τα ξενοδοχεία που είναι 4-5 αστέρια, για, μάλλον είναι θέμα τιμών, δεν συνεργάζονται με το κοινωνικό τουρισμό.
1: Ναι, είναι θέμα τιμών κυρίως. Ναι. Μέσα τώρα από την εμπειρία σας και τις συζητήσεις που κάνετε με τους ξένους ως επιχειρηματίας του είδους, ναι. Είναι ευχαριστημένοι. Αν και επειδή οι διαθέσιμες κλίνες είναι περιορισμένες όπως είπατε και το νησί έχει σχετικά μεγάλες αποστάσεις. Εσείς τι κάνετε, συμβουλεύετε, δεν έχουμε ας πούμε, καλή συγκοινωνία
0: με νοικιάζουν,
1: υπάρχει διαθεσιμότητα ναι. σε νοικίες αυτοκινήτων. Πώς εξερευνούν τις περιοχές από τα καταλήματα που μένουν οι ξένοι, τις γύρω ή πιο μακριά.
0: Λοιπόν. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μεγάλη πληρότητα είναι πολύ λογικό να ανεβαίνουν και οι τιμές, ειδικά στα
1: ναι.
0: ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι όπως τα αεροπορικά εισιτήρια,
1: ναι.
0: μπορεί να κάθεσαι δίπλα με κάποιον που έχει πληρώσει 40 ευρώ και εσύ πλέον 150. Άρα όσο γεμίζουν τα ξενοδοχεία οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ που συζητάω με αρκετούς πελάτες των ξενοδοχείων μου βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν. Και πρέπει να τα λύσουμε και άμεσα και μακροχρόνια. Δηλαδή δεν πρέπει να εφησυχάσουμε ότι τώρα είμαστε γεμάτοι, έχουμε κόσμο, είναι όλα γεμάτα και αυτό θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Ο τουρισμός είναι κάτι που είναι πολύ ευάλωτο. Τώρα και με το ίντερνετ οτιδήποτε κριτική γίνεται ή καλή ή κακή είναι διαθέσιμη σε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνετε είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Τι σημαίνει να το προσέξουμε. Πρέπει να δώσουμε στο κάθε πελάτη που έχουμε ή σε
1: ναι.
0: κάθε τουρίστα που έρχεται μια εμπειρία είναι, η οποία πρέπει, που την περιμένει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να λυθούν. Είναι εύκολα, απλώς πρέπει να όλοι οι φορείς που σχετίζονται με το τουρισμό, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικές. Δεν γίνεται, ας πούμε, τώρα ένα παράδειγμα θα σας πω στο Πυθαγόριο, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, να υπάρχουν φορτηγά που ξεφορτώνουν προμήθειες, να υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, να είναι όλα τα αυτοκίνητα λόγω της ποσότητας να παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και να μην αφήνουν ένα επισκέπτη να μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια. Δεν γίνεται να είναι ένα φορτηγό παρκαρισμένο και να ξεφορτώνει στην παραλία και να κάθεται ένας τουρίστας να πίνει καφέ.
1: Και να βλέπει μπροστά του αυτό το
0: όγκο,
1: έτσι.
0: Μπροστά του τον όγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά και πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις στο να πούμε
1: ναι.
0: ότι αυτό το χωριό που είναι η ναυαρχίδα δυστυχώς ή ευτυχώς στη Σάμο του τουρισμού να το προσέξουμε και,
1: ναι.
0: να, πάρουμε, και να δώσουμε κάποιες λύσεις που θα έχουμε τους πελάτες μας πιο
1: ναι.
0: χαρούμενο.
1: Βεβαίως, γιατί το
0: δεν είναι ούτε
1: Σάμος,
0: μεγάλο το...
1: με ακριβώς. Το όνομα Πυθαγόριο είναι αμέσως μας πάει σε μια χρυσοπηγή, έτσι. Να το πούμε και με οικονομικούς όρους.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ
1: ένας
0: απλά
1: θησαυρός.
0: Πράγματα.
1: Αυτό το μέρος κάτσουμε... είναι ένας θησαυρός.
0: Ακριβώς. Ο θησαυρός όμως...
1: Δεν τον έχουμε όμως διαχειριστεί σωστά, γιατί έχουμε και μνημεία και πολιτισμό και πέρα από τα δρόμενα.
0: Σίγουρα
1: δηλαδή,
0: δεν τον έχουμε διαχειριστεί σωστά, αλλά έχουμε ένα αποτέλεσμα που έχουμε ένα νησί που δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση που έχουν κάποια άλλα νησιά και αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο.
1: Δεν έχουμε επηρεαστεί από κρίση άλλων νησιών, δηλαδή εννοείται
0: δηλαδή,
1: σε Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες, Σαντορίνη, Μύκονο, ακούω και από άλλα μεγάλα νησιά ότι έχουν δώσει πληρότητες, έχουν δώσει προσφορές για να γεμίσουν. Γενικά δεν είναι μια τουριστική χρονιά που όλη η Ελλάδα είναι ευχαριστημένη.
1: Εγώ στην Τίνο βρέθηκα για λίγο και είδα ότι και νυχτερινή ζωή είχε και η χρυσή γραμμή Άνδρο, Τίνος, έτσι,
0: ένα από τα προβλήματα που έχει.
1: Είναι φοβερή, δηλαδή μιλάμε μιλιούνια να κατεβαίνουν από τα καράβια. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο κόσμο. Εμείς πηγαίνουμε στα πλοία μας και βλέπουμε και λέμε πω από τον Αύγουστο τι βγήκε, Παναγιά μου. Εκεί ήθελε
0: ένα
1: 20 λεπτό.
0: Που οποιοδήποτε επισκέπτης θα το πάρει και θα πάει. Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν έχει.
0: Αν δείτε σήμερα το αεροδρόμιο τη Σάμου, έχει γύρω τώρα που το είδα, δηλαδή είχε 5 με 6 αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, εμείς
1: αυτά
0: εκτός
1: όμως,
0: από τα αεροπλάνα έχουμε και τα καράβια.
1: Παρά τα αυτά όμως λέμε ότι πολλοί και οι σκανδιναβικοί επισκέπτες και έχουν πρόβλημα με αύξηση εισιτηρίων αεροπορικά. Δηλαδή κάποιοι δεν θα μπορούν σε λίγο να έρχονται. Και Ολλανδοί και Γερμανοί, με την όποια κρίση έχει και η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Όχι, ενώ έχουμε τους Άγγλους φέτος ξανά, με τσάρτερ.
0: Όχι, κοιτάξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχουμε ένα προϊόν που είναι τουριστικό. Έχουμε συμφωνίες, κάνουμε συμβόλαια σαν ξενοδοχεία και σαν, μάλλον οι περισσότερα σαν ξενοδοχεία, που ένας tour operator βάζει ένα αεροπλάνο για να μας φέρει κόσμο. Αυτό είναι κάτι, όσο πουλάει ο προορισμός και όσο είναι καλές οι τιμές, έρχεται ο κόσμος. Είναι κάτι που είμαστε διαφορετικό από τη Τίνο ή από τις Κυκλάδες. Το καταλαβαίνετε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή συγκρίσιμο έτσι, μέτρο.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ τι λέμε. Ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο πάει καλά και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευχαριστημένοι.
1: Ναι. Δηλαδή αυξήσεις σε διαμονή, ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια και εστίαση δεν αποτρέπουν πολλούς να επαναπρογραμματίσουν τις διακοπές τους εδώ. Δεν είχαμε δηλαδή πτώση κίνησης.
0: Όχι, μα φαίνεται από τα νούμερα ότι δεν έχουμε αυτό. Δεν είναι κάτι που το λέω.
1: Αυτό μας διευκρινίζεται.
0: Άρα αυτό το θεωρούμε δεδομένο για φέτος.
1: Τώρα,
0: το θέμα είναι πώς τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους πελάτες που έχουμε, τους περισσότερους ευχαριστημένους. Ναι. Σίγουρα το 100% δεν θα το πετύχουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες από ένα προορισμό ή από ένα ξενοδοχείο, από ένα εστιατόριο που πάνε.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό
1: μπορεί ο ένας
0: δεδομένο
1: να σου έρθει από περιέργεια να δει και μετά, αν δεν είναι ευχαριστημένος,
0: δεν έρχεται από περιέργεια. Έρχεται επειδή έχει αποφασίσει να έρθει και περιμένει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Υπάρχουν και τέτοιοι πελάτες, όχι μόνο εδώ, και στη Μύκονο και σε όλο το πλανήτη.
1: Επειδή βρέθηκα και εγώ στο Πυθαγόριο και είπατε ότι μέχρι τις 12 υπάρχει κίνηση.
0: Όχι, το βράδυ εννοώ.
1: Το βράδυ, ναι, το βράδυ. Αυτό κατά πόσο μπορούμε να το βελτιώσουμε, δηλαδή με την έννοια ότι είχαμε μάθει τα παλαιότερα χρόνια να έχουμε νυχτερινή ζωή. Δηλαδή υπήρχαν 4-5 κλαμπ και με ελληνική και ξένη μουσική και μέχρι το πρωί ο κόσμος γλεντούσε, είχε επιλογές. Τώρα βλέπουμε 11 η ώρα τα εστιατόρια να κλείνουν, να ετοιμάζονται από τις 10.30. Δεν διώχνουν τον κόσμο βέβαια που συνεχίζει να τρώει, αλλά η κουζίνα κλείνει για να μπορέσουν να αναπαυθούν και οι εργαζόμενοι.
0: Όχι, λοιπόν, να το πάρουμε πάλι από την αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Έχουμε εστιατόρια, έχουμε. Η νυχτερινή ζωή είναι ένα κομμάτι που μας λείπει. Η νυχτερινή ζωή για να υπάρχει πρέπει να επιτρέπεται η μουσική και μια ένταση μέχρι τις 2 η ώρα. Είναι ένα θέμα, το έχουμε εξαντλήσει νομίζω. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ στην Σάμου, για κάποιους λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε τώρα, ότι οποιοδήποτε βάλει μια δυνατή μουσική μετά τις 12, το πιο πιθανό είναι να πάει αυτόφορο.
1: Ναι, και το έχουμε
0: άρα,
1: δει να γίνεται.
0: Ναι, αν συνεχίσει αυτό, σίγουρα δεν θα έχουμε νυχτερινή ζωή.
1: Και νέο
0: αν
1: κόσμο. Έχουμε... Γιατί ακριβώς να έρθει ένας νέος, ένα ζευγάρι,
0: αν δεν έχουμε νυχτερινή ζωή, δεν έχουμε νέο κόσμο.
1: Ναι.
0: Άρα θα έχουμε πάντα ανθρώπους που δεν έρχονται για την νυχτερινή ζωή.
1: Ηλικιωμένους και ανθρώπους που θέλουν ηρεμία.
0: Ωραία.
1: Κυρίως.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: εγώ αυτό που ακούω συνέχεια, ας πούμε, και όχι από πελάτες, πιο πολύ από ντόπιους και από σαμιώτες και γενικά καταλαβαίνουμε ότι έχουν θέμα με τις τιμές. Όλοι λένε ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε συνέχεια και μέσα από την εκπομπή μας, ότι ο υπερτουρισμός, δηλαδή τεράστια συγκέντρωση επισκεπτών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή την καλοκαιρινή σεζόν, υπάρχει ένα θέμα, επηρεάζει όσον αφορά τις τιμές, αλλά βέβαια και οι επαγγελματίες θα μου πείτε 3 μήνες θέλουν να δουλέψουν το καλοκαίρι και οι περισσότεροι πληρώνουν ενίκεια και όλο το έτος.
0: Όχι,
1: και έχουν και το προσωπικό, πώς να επιβιώσουν και αυτοί.
0: Σίγουρα το Πυθαγόριο και γενικά η Σάμος και γενικά πιστεύω οι περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα δεν έχουν σχέση με τις τιμές που ήταν πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: από
0: είναι λογικό, έχει ανέβει η ενέργεια, έχουν ανέβει πρώτες ύλες, έχουν ανέβει το προσωπικό, άρα είναι λογικό ο καθένας να κοιτάει να μην μπαίνει μέσα, να βγάζει κάποια χρήματα ανεβάζοντας τη τιμή.
1: Ναι, αλλά και να πέσει η ενέργεια, οι τιμές δεν αλλάζουν, είναι αυτές.
0: Μισό λεπτό. Οι τιμές δεν θα αλλάξουν.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ένα
0: που ξεκινάει από το Μάιο και έχει βάλει το μουσακά 10 ευρώ, δεν θα τον αλλάξει και του πάει 9 επειδή έπεσε το ρεύμα.
1: Όχι.
0: Θα κρατήσει αυτή τη τιμή.
1: Έτσι,
0: ωραία. Είναι
1: ναι.
0: κάτι δεδομένο, δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια. Από εκεί και ύστερα, ακόμη η Σάμος σε σχέση με άλλους προορισμούς. Είναι ένα νησί που έχει πολύ φθηνές τιμές. Δηλαδή, αν σήμερα κάποιος από τους ακροατές σας ή κάποια που μας ακούει αποφασίσει να πάει, λέω ένα τυχαίο νησί τώρα, στη Σύφνο, στις Κυκλάδες, οπουδήποτε, θα δει ότι οι τιμές είναι εξωφρενικές. Γιατί υπάρχει διαθεσιμότητα μικρή και θέλουν πάρα πολύ να πάνε. Δεν συζητάω για Μύκονο και Σαντορίνη, συζητάω για άλλα νησιά. Εγώ νομίζω ακόμη οι τιμές και σε σχέση με την Ευρώπη είναι μια χαρά στη Σάμο. Αν ανέβουν και παραπάνω σίγουρα. Για τον ντόπιο όμως οι τιμές έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Είναι είδος πολυτελείας πλέον για μια οικογένεια να βγει για φαγητό. Θέλει γύρω στα 250 ευρώ 4 άτομα για να πούν ότι θα βγουν να φάνε, όχι απλά να καθίσουν κάπου.
0: Υπάρχουν εστιατόρια που είναι πολύ ακριβά, υπάρχουν και εστιατόρια που είναι πολύ φθηνά. Και υπάρχουν και εστιατόρια που δεν είναι στην παραλία ή στο κέντρο του Πυθαγορείου, είναι σε κάποια χωριά ή σε κάποιους άλλους προορισμούς. Θα αναφερθώ, ας πούμε, ένα για να καταλάβετε τι λέω, το Ηραίον, ας πούμε, που οι τιμές είναι 30% πιο κάτω από το Πυθαγόριο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και καλές επιχειρήσεις.
0: Το καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει τουρισμός δεν γίνεται όλοι να πηγαίνουμε. Ούτε όλοι πηγαίνουμε στη Μύκονο για την ακρίβεια. Κάποιοι μπορούν να πάνε, κάποιοι δεν μπορούν να πάνε.
1: Ναι. Παρά τα αυτά όμως το ποιοτικό φαγητό παραμένει ακριβό.
0: Όταν ο Σουηδός πληρώνει ένα καφέ 6 και 7 ευρώ στη Σουηδία και έρχεται και πληρώνει εδώ ένα πιάτο 10 και 12 ευρώ, είναι μια λογική τιμή, δεν λέω ότι είναι φτηνή. Και για μένα η άποψή μου δεν είναι να είμαστε πολύ φτηνός προορισμός. Πρέπει να είμαστε ένας προορισμός που ανάλογα με αυτό που πληρώνουμε, με αυτό που πληρώνει ο πελάτης, να του δίνουμε κάτι αντίστοιχο και 20-30% καλύτερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σίγουρα αλλάζει ο κόσμος, σίγουρα αλλάζει ο τουρισμός, σίγουρα δεν μπορείς να φας με 15 ευρώ πια στο Πυθαγόριο. Μπορείς να φας σε κάποια μαγαζιά δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Γιατί έχουν ανέβει τα πάντα. Δεν είναι το θέμα μας οι τιμές. Νομίζω ακόμη δεν, για τους τουρίστες δεν υπάρχει θέμα τιμής. Εγώ προσωπικά πιστεύω και τόσο καθημερινά.
1: Ναι, γιατί δηλαδή, θα βρει και την ξαπλώστρα οικονομική και τον καφέ του. Έχει εναλλακτικές.
0: Τώρα οι πιο πολλές ξαπλώστρες είναι, ξέρω εγώ, το σετ 2 ξαπλώστρες είναι από 10-15. Ναι. Εκτός από, ξέρω εγώ, τον Αστερία που είναι ένα πιο luxury εστιατόριο που, μπορεί, που έχει, ας πούμε, 30-25-20 ευρώ. Είναι ακόμη πολύ φτηνές σε σχέση με κάποια άλλα νησιά.
1: Λοιπόν,
0: και να σας πω κάτι, και στη Σάμο έχουμε άλλες 100 παραλίες που δεν χρεώνουν εξαπλώστρες ή μπορείς να πας και να κάτσεις και να μην σου πει κανένας τίποτα δίπλα από ένα beach bar.
1: Και, ναι, να καθίσεις και κάτω από ένα δέντρο ή σε ένα beach bar και να μην σου πει και κανείς τίποτα από μια ώρα και μετά.
0: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι
0: το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε συνηθίσει ένα Πυθαγόριο ή μια Σάμο που ήταν διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα γκρινιάζαμε και λέγαμε, ξέρετε κάτι, πρέπει να έχουμε περισσότερους κόσμους, πρέπει να αναπτυχθούμε. Νομίζουμε τώρα έχουμε φτάσει κοντά στο ταβάνι μας και πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση με μια στρατηγική, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες. Κανένας δεν μπορεί να πει σε ένα εστιατόρα αυτήν είναι. Όχι, σου λέω εγώ τόσο πουλάω, όποιος θέλει έρχεται. Αν ακριβήνει και πολύ δεν θα πατήσει άνθρωπος. Καταλάβετε, είναι το επιχειρήν. Όμως το να προσφέρεις σε έναν τουρίστα μια ασκίαση, να μην περιμένει για να έχει βίζα στον ήλιο, στο να μην περιμένει 2 ώρες, στο να υπάρχει ένα ωραίο περιβάλλον, στο να μπορεί με ασφάλεια να περπατήσει.
1: Να έχει και τουαλέτες ο χώρος κοντά, δημόσιες.
0: Στο να μπορεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Να έχει σήμανση, να ξέρει που πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από την αρχή. Σιγά σιγά να τα δρομολογήσουμε χρόνο με το χρόνο και να φτιάξουμε ένα προορισμό που ο πελάτης θα είναι πιο πολύ ευχαριστημένος.
1: Και αυτό βέβαια θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός, τροχέα, αστυνομία, να έχουν ελεγκτικό περισσότερο χαρακτήρα και λιγότερο εισπρακτικό, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ. Προχθές πήγα Τσαμαδού. Λέω τώρα, παραλία, πολύ ωραία, οργανωμένοι, σωστοί επαγγελματίες και μπράβο τους. Και είδα όλα τα αυτοκίνητα στη σειρά που ήταν παρκαρισμένα από την πάνω πλευρά προς το βουνό, στη δεξιά πλευρά δηλαδή, όλα με κλήσεις. Πάνω από 50%.
0: Κοιτάξτε, τώρα 100%. Αυτό είναι ένα θέμα που εγώ πάντα είμαι υπέρ της ασφάλειας.
1: Κάνε κάτι, βάλε μία σήμανση.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είμαι υπέρ της ασφάλειας, νομίζω ότι... Ας πούμε λένε ότι δεν υπάρχουν καταναλώσεις γιατί γίνονται πολλά αλκοτέστ. Δεν συμφωνώ. Εγώ όπου βλέπω αλκοτέστ είμαι χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι μια ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από το να πουλήσουμε περισσότερα ποτά.
1: Ναι.
0: Άρα συμφωνώ 100%
1: αυτό, ναι.
0: Όσον αφορά τα αλκοτέστ. Νομίζω ότι δεν είναι η λύση να μην έχουμε αλκοτέστ για να έχουμε περισσότερες καταναλώσεις. Συμφωνώ ότι όπου υπάρχει κίνδυνος ή όπου δεν υπάρχει μια λογική πρέπει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Είμαι υπέρ να έχει η αστυνομία μια διακριτική παρουσία.
1: Ναι, τώρα δεν στο Πυθαγόριο είδαμε το αυτοκίνητο το περιπολικό με το μπλε φαναράκι έτσι να περνάει από μπροστά μας μέσα από τους περιπατητές.
0: Ίσως μερικές φορές να είναι υπερβολικό.
1: Σιγά σιγά αλλά να τουρίστας, διακόπτει τη ροή περπατήματος. Δεν αισθάνθηκα εντάξει. Και χαρούμενη. Εντάξει.
0: Αλλά το να έχει μια παρουσία και να τους βλέπουν οι εξαιρετές.
1: Διακριτικά ή με τα πόδια.
0: Αισθάνονται μια ασφάλεια.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μέσα στην παραλιακή το όχημα της αστυνομίας δεν είναι κάτι πιο.
0: Η παραλιακή δεν έπρεπε να έχει ποτέ αυτοκίνητο.
1: Να περνάει τέτοια ώρα τώρα το περιπολικό και να κοιτάνε και ξένοι περίεργα. Δηλαδή εντάξει, δεν είμαστε.
0: Πάντως αισθάνονται μια ασφάλεια. Δηλαδή έχει το αρνητικό που είναι λίγο υπερβολικό.
1: Φυσικά και
0: αλλά
1: πρέπει
0: από την άλλη
1: να υπάρχει ασφάλεια. Αλλά ούτε να είναι οπλισμένοι σαν τους αστακούς μες στα καταστήματα να γίνεται ο έλεγχος. Να περνάνε, αλλά ούτε και με περιπολικό. Να έχουν μια διακριτική παρουσία. Όπως πρέπει, για να νιώθει και ο άλλος ότι δεν είμαστε ξαφνικό αμπέλη.
0: Άμα ρωτήσουμε, ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, ευελπιστούμε σε αύξηση κλινών πλέον, σωστή συμπεριφορά, επαγγελματίες καταρτισμένες στα πλαίσια που ορίζουν το τουριστικό προϊόν, με ευγένεια, γιατί δεν φτάνει μόνο φυσικός πλούτος και η ομορφιά του τόπου, χρειάζονται και άλλα πράγματα για να διατηρήσουμε τον ξένο και να μείνει ευχαριστημένος. Σεβασμό. Στην έτσι, διαμονή του από όλες τις πλευρές για να είμαστε κι εμείς εντάξει και καλά.
0: Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος
1: της Ξενοδόχων
0: Σάμου, έχω ήδη ξεκινήσει βλέποντας φέτος τα μισά της τουριστικής σεζόν ακριβώς ποιο είναι το αποτύπωμα που έχουμε από τον όγκο των τουριστών. Έχω επικοινωνήσει με τον Αντιδήμαρχο Πυθαγορείου όσον αφορά και το τουρισμού και γενικά, και έχω επικοινωνήσει και με το Δήμαρχο ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και τι προλαβαίνουμε για φέτος ή ό,τι δεν προλαβαίνουμε φέτος από του χρόνου να πούμε ότι αυτά τα 5 πράγματα έτσι. Που είναι πολύ σημαντικά και δεν χρειάζονται ούτε μελέτες ούτε μεγάλο κόστος, έστω αυτά να τα βελτιώσουμε.
1: Ποια είναι αυτά δηλαδή τα σημεία που θα έπρεπε να είχαμε δει χθες.
0: Ναι, που έπρεπε να είχαμε δει χθες. Και είναι πολύ βασικά. Πρώτον, πάρκινγκ.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Δεύτερον, ταξί. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αστική συγκοινωνία.
0: Στα 5 ερωτηματολόγια που έχουμε στα ξενοδοχεία, τα 2 έχουν παράπονα με τα ταξί.
1: Ναι, με τη μετακίνηση.
0: Τρίτον, πεζοδρόμηση και ασφάλεια. Τέταρτον, προμήθειες στα μαγαζιά όπως όλα τα νησιά. Τις ώρες που πρέπει. Δεν μπορεί 2 η ώρα το μεσημέρι άλλος να είναι με ένα φορτηγό να ξεφορτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να το πούμε μέχρι τις 11 η ώρα.
1: Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε αυτά τα σημεία. Θα τα
0: και
1: ξαναπούμε.
0: Είναι και άλλα 2-3
1: ναι,
0: που
1: θα τα πούμε σε άλλη μας εκπομπή.
0: Αυτά
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν κόστος.
1: Ναι, τα σημειώνουμε,
0: απόφαση πρέπει να πάρουμε.
1: Τα εντοπίζουμε ναι. Και τα λέμε. Σας ευχαριστώ,
0: ωραία,
1: καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Πολύ,
1: γεια σας και χαρά σας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102. είναι ξεχωριστή,
13: μοναδική,
12: υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

καλά, υπέροχα, δροσερά ακόμα με το βοριαδάκι που είπα από την αρχή της εκπομπής, 6-7 αποφοράκια. Ελπίζω να έχετε κάνει το πρόγραμμά σας, να έχετε τακτοποιήσει τα θεματάκια μετά το μεσημερινό φαγητό. Εντάξει, οικογενειακά ή με τον εαυτό σας πάμε παντού. Έτσι, βρέθηκα τις προάλλες στο Μαραθώκαμπο, στη Χρυσιά μου συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία του νησιού μας. Υπέροχες έτσι, είναι αυτές οι παραλίες, μεγάλες, τεράστιες. Και ζαχαρένιες. Ενώ ο Όρμος Μαραθωκάμπου, ατελείωτες επιχειρήσεις μας περιμένουν να απολαύσουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε και επιθυμούμε. Ο Μαραθώκαμπος αποκτάει ζωή και αυτό το καλοκαίρι και ναι, είναι το πρόγραμμα του που ξεκινάει για το 7ο φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα» 29 μέχρι 31 του μήνα. Έτσι, ο αριθμός 7 κατήχε, να ξέρετε φίλοι μου, ξεχωριστή θέση στην Πυθαγόρια φιλοσοφία, συμβολίζοντας την αρμονία, τη γνώση και τη σύνθεση των διαφορετικών κόσμων. Με αυτό το συμβολισμό και το φετινό φεστιβάλ συνεχίζει και 29, 30, 31 Ιουλίου αυτό το ταξίδι το υπέροχο που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια και έτσι δημιούργησε ένα χώρο όπου συνυπάρχουν και συμπορεύονται η επιστήμη, η φιλοσοφία, η μουσική αλλά και οι τέχνες. Άρα λοιπόν, μία βόλτα και από αυτή την πλευρά του νησιού μας θα μας αποζημιώσει μέχρι τέλος του μήνα. Ωραία είναι η φύση, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται και με το πολιτισμό και θα σας πούμε έτσι το πλήρες πρόγραμμα, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα στη διάθεσή μας, αλλά για εσάς που μας επισκέπτεστε και θέλετε να κάνετε το πρόγραμμά σας, θα σας πω ότι αυτός ο παραδοσιακός οικισμός μετατρέπεται σε μια μεγάλη πέθρια γκαλερί όπου καλλιτέχνες δημιουργούν και εκθέτουν τα έργα τους μέσα ακόμα και από τα σοκάκια του χωριού. Θα υπάρχει και παρουσίαση βιβλίων με λογοτέχνες και ντόπιους, Νίτσα Κιάσου, Ποιος φυλάει την αγάπη, στις 7 το απόγευμα, στις 30 του μήνα και πολλά άλλα. Εγώ σας τα λέω τώρα και αρμονία σφαιρών. Έτσι, για να κάνετε το πρόγραμμα.

0: περνάτε τώρα από τον πανέμορφο Μαραθώκαβο και Κάμπο και Όρμο και Χρυσιάμο και Μέσο Οικισμός, να πάμε φίλοι μου μέχρι τους αγαπημένους μου Μυτιλινιούς. Εκεί θα συναντήσουμε τη φίλη μας Εφηχείου, δικηγόρος και πρόεδρος απαντοχού Σαμιουτών. Κάτι καλό ετοιμάζεται, είναι αυτό που λένε, κάτι ψήνεται. Συμφωνείς αγαπημένη μου? Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, χαίρομαι που σ' ακούω. Και ευχαριστώ.
0: Και εγώ χαίρομαι. Πάντα έτσι δραστήρια,
1: που είσαι κοντά μας. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Μυτιλινιών, Σάμου. Ναι. Και σε συνεργασία με το Δήμο της Ανατολικής Σάμου και το μουσικό συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Μυτιλινιών, διοργανώνουμε μια βραδιά απόψε στην πλατεία αφιέρωμα στον Οδυσσέα Μοσχονά.
0: Από τι ωραία, τι ωραία πράγματα, ναι, πες μας τώρα.
1: Ο Οδυσσέας Μοσχονάς είναι από το χωριό μας καταγωγή. Έχει ζει στην Αθήνα, έχει διαπρέψει στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Έχει αφήσει το στίγμα του στο μουσικό στερέωμα. Τον έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί μιμητές μετά από αυτόν, υπήρξε δάσκαλος δηλαδή. Και έτσι απόψε νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να έρθετε στη δροσερή μας στην πλατεία και να απολαύσετε μουσική, χορό και να αποτίσουμε φόρο τιμής στον Οδυσσέα Μοσχονά.
0: Δύο λόγια περισσότερα για τον...
1: Η διοργάνωση, όπως σας είπα, είναι από το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ναι. Μετέχει η κοινότητα η τοπική με την συνδρομή του Τάκη του Καπλατζή που στάθηκε αρρωγός και δίπλα μας. Ναι. Είμαστε εμείς ο πολιτιστικός σύλλογος των Απανταχού Μυτιλινιών και θα κάνει την παρουσίαση το μέλος του Δέλτα Σίγμα η Κατερίνα Ιφραγκούλη που είναι εκπαιδευτικός. Δίπλα μας ήταν η Έλενα Ιχουσνή που πάντα μας συνδράμει σε αυτές τις όλες τις εκδηλώσεις. Είναι το χορευτικό συγκρότημα Μυτιλινιών που θα χορέψει τους χορούς και στη συνέχεια αυτό όλο είναι στις 8.30 στην πλατεία μας.
0: Ναι.
1: Και μετέχουν τα μαγαζιά βέβαια όλα για να κάτσει ο κόσμος, να απολαύσει, να πιει την πύρα του και το κρασάκι του. Και θα μιλήσει η ΔΕ και η εγγονή του Οδυσσέα Μοσχονά.
0: Ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό, έτσι με τη λίγη, γι' αυτό και τιμάται.
1: Ναι, και θυμάται τον παππού της, θυμάται περιστατικά από τη ζωή και έχει κρατήσει τη βιογραφία του και θέλει να μας πει τι της έχει μείνει και τι διηγήσεις.
0: Επειδή έχουμε και πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που στέλνει στο Messenger και σημαίνα τις προσωπικά στο όνομά μου. Ποιος είναι, λέει, ο Οδυσσέας Μοσχονάς? Είναι ρεμπέτης και λαϊκός τραγουδιστής.
1: Ο Οδυσσέας Μοσχονάς, ναι, θα έρθουν το βράδυ να ακούσουν ποιος ήταν ο
0: Οδυσσέας Μοσχονάς. Να, ένας καλός λόγος να βρεθούμε.
1: Έχουμε «Γεια σου Καΐ και μου Άι Νικόλα», ένα πολύ γνωστό τραγούδι, είναι δικό του.
0: «Γεια σου Καΐ και μου Άι Νικόλα».
1: Και τόσα άλλα. Δηλαδή το χορεύουμε, το ακούμε από τα νεανικά μας χρόνια, από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Και στα πανηγύρια.
1: Το ξέρουν ότι είναι του Οδυσσέα Μοσχονά, ο οποίος είχε καταγωγή από τους Μυτιλινιούς. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να μάθουμε. Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά. Γιατί πρέπει οι νέοι να μάθουν. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Κέτης Γκρέι, πέρσι το καθιερώσαμε, είπαμε ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 18 Ιουλίου, θα αποτείουμε φόρο τιμής σε έναν και θα τιμούμε έναν Σάμιο καλλιτέχνη, έναν Σάμιο ευεργέτη, έναν Σάμιο καλλιτέχνη, τραγουδιστή, ηθοποιό κτλ. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς που κατάγονται είτε από το χωριό μας, είτε από τη Σάμα γενικότερα.
0: Αχ, υπέροχα. Τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: 8.30 η ώρα στην πλατεία, σας περιμένουμε όλους με χαρά.
0: Λοιπόν, 1912 γεννήθηκε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 1910 γεννήθηκε και πέθανε το 1995.
0: Το 1995. Να τον τιμήσουμε λοιπόν.
1: Τιμήσουμε τον Οδυσσέα μας. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια του και πραγματικά θα συγκινηθούμε κιόλας, θα θυμηθούμε και θα μάθουμε.
0: Όλοι Σάμος λοιπόν και επισκέπτες μας και ξένοι μας για να δουν ότι όταν έχουμε μνήμες έχουμε και ρίζες.
1: Ακριβώς.
0: Σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε με την γλυκερία η απόδοση. Η Νικόλα δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Άκουσα, Αλεξάνδρα.
0: Και εμείς χαρήκαμε. Τιμή μας, τα Ρώμα γυναίκας. Καλή επιτυχία.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22730 35 426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα, άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
9: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

τραγουδήσουμε με χαρά. Εγώ τραγουδάω πάντως. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τα δρόμενα είναι τόσο πολλά που ανάλογα τι μας αρέσει, τι θέλουμε, κάνουμε και τις επιλογές μας σε αυτό το υπέροχο νησί. Τώρα για τους φίλους του κινηματογράφου, εντάξει παιδιά, να το ήρθε, έρχεται. Εξαιρετικές ταινίες, θα τις απολαύσουμε δίπλα στο κύμα, δεν πρέπει με τίποτα να τις χάσουμε. Έτσι θα χαλαρώσουμε, θα καθίσουμε αναπαυτικά στα καρεκλάκια μας, όπως κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι, και θα βρεθούμε στην παραλία Μαλαγαρίου, κοντά στην πόλη μας, κοντά στο Βαθύ. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή έβαλα «Είναι η ζωή μας σαν ταινία φαντασία», στο γνωστό τραγουδί από τους φίλους από τα παλιά. Και ναι, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Ανέστη Σαραντίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από την κινηματογραφική λασχή. Σαν μου εννοείται για το 12ο φεστιβάλ, έτσι στο Μαλαγάρι, στις Μαούνες συγκεκριμένα, και κυρίως σημειώστε το, με είσοδο ελεύθερη. Χαίρετε. Είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή? Όχι, δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούτε. Όχι, δεν πειράζει παιδιά. Συνεχίζουμε το τραγουδάκι μας με τον κύριο Σαμπάνη και θα έχουμε πάλι τον Ανέστη. Έτσι, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και έχει και τα δικά της. Θα σε βρω

προφανώς έχει ο άνθρωπος ή πρόβλημα με την τηλεφωνική του σύνδεση, είναι στη γραμμή, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Εγώ σας τηλεφωνική του σύνδεση, είναι στη γραμμή, δεν ξέρουμε, θα δούμε.

πολύ ενδιαφέρουσες. Θα σας πω τώρα μερικές αμέσως, αμέσως. Θα δώσουμε ραντεβού με 5 ταινίες, ξεκινώντας με Wim Wenders, συνεχίζοντας με Αντωνιόνι, Bradley Cooper, Ελία Καζάν και θα κλείσουμε με Mr. Curtis. Όλες δηλαδή οι ταινίες είναι ξεχωριστές, επιλεγμένες και είπαμε δίπλα στο κύμα η οθόνη, η τεράστια γιγαντοοθόνη, εκεί θα βρεθούμε. Από τις 24 του μηνός.

0: Μας ακούτε ζωντανά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Άρωμα Γυναίκας. Λίγο πριν τις 2 στρώνουμε μαζί τραπέζι. Ετοιμάζουμε όπως είπα τα πανιερά μας. Ετοιμαζόμαστε για τις παραλίες μας. Θα φάμε τα ωραία μας. Και ναι, γιατί τα βράδια μας έχουν ιρέα, έχουν πυθαγόρια και θα συνεχίσουν να έχουν. Γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το πατριωτάκι μας, Σωτήρη Μαριγιούρη. Έχουμε να τον ακούσουμε αρκετό καιρό, διευθυντή προγράμματος και έκτακτων ειδήσεων της ΕΡΤΕΝ, αλλά και προγράμματος στο πλαίσιο των ιρέα πυθαγόρια και για το 2026. Χαίρετε από την Αθήνα αυτή τη φορά, έτσι, όχι στη Σάμμο μας.
1: Όχι. Δεν είμαι στη Σάμμο.
0: Δεν είσαι στη Σάμμο. Και την προηγούμενη εβδομάδα όμως δεν μπορούσαμε να σε πιάσουμε γιατί κινείσαι, Σωτήρη μου. Πάντα εκκίνητος και αντιλαμβάνουμε τη δυσκολία της ζωντανής επικοινωνίας, όπως και με όλους βέβαια τους καλεσμένους μας. Πότε θα έρθεις πάλι?
1: Τι?
0: Πότε θα έρθεις?
1: 30 το μηνός.
0: Τέλος δηλαδή
1: Ιουλίου,
0: ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή, αντιλαμβάνομαι, του Αυγούστου. Του Σωτήρος, που είναι και η γιορτή σου. Εκεί θα γίνει, εντάξει, αυτό που γίνεται, ειδικά παραμονή, 5 του μήνα. Όσοι μας ακούν, ξένοι, οι οποίοι δεν είναι σαμιώτες, με καύση ναυαρχίδα, στο ιστορικό του εορτασμού πρώτα, μετά τα βεγγαλικά μας και όλα αυτά τα υπέροχα δρόμενα. Και η γιορτή στις 6 του μήνα, μετά την κυριώνυμη ημέρα. Τώρα, τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα από σήμερα, δηλαδή, και την εβδομάδα που έρχεται?
1: Κοίταξε, αυτή την εβδομάδα έχουμε την Κυριακή το πρωί ξενάγηση στο Μουσείο του Βαθιού για σαμιώτες. Για να μάθουν, να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια και έχει απρόσμενη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και είναι και μια εξαιρετική ξεναγός που λέγεται η Χαρά Κατσαρό, που είναι από τον Παγόνδα, και η οποία την προηγούμενη φορά που έχω κάνει στο Ηραίον, όλοι όσοι ήταν εκεί, ήταν γύρω στα 25 άτομα, της είπαν ότι την επόμενη φορά θα είμαστε και εμείς εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, την Κυριακή το βράδυ έχουμε τη συναυλία του Βασίλη Λέκα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου.
0: Αύριο δηλαδή?
1: Ναι, αύριο. Ναι. Είναι μια εξαιρετική συναυλία. Θα είναι ο Βασίλης ο Λέκας με ένα πιανίστα και θα αποδώσουν αποσπάσματα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και όλων κορυφαίων Ελλήνων συνθετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 22 το μηνός έχουμε τη συναυλία της Νατάσης Μπουφίλιου στο Βαθύ. Είναι εξαιρετική.

0: Ναι, την έχουμε δει. Έχει έρθει στη Σάμμο αρκετές φορές. Υπέροχη.
1: Και επίσης την επόμενη Κυριακή, 27 το μηνός, 26 το μηνός, έχουμε τη ξενάγηση πάλι στο Μουσείο του Πυθαγορείου αυτή τη φορά για σαμιώτες και αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε και κάποιες παιδικές παραστάσεις η οποία θα είναι την άλλη εβδομάδα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
0: Δεν πειράζει, το επόμενο Σάββατο θα μιλήσουμε, ας απολαύσουν τώρα οι φίλοι μας όλα αυτά τα δρόμενα που δεν είναι και λίγα και είναι και πολύ σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια είναι ένας θεσμός, είναι ένας κορυφαίος μάλλον μπορώ να πω πολιτιστικός θεσμός του νησιού και περιλαμβάνει τα πάντα. Όπως είπες, αρχαιολογικές ξεναγήσεις, μουσεία, μουσικές συναυλίες και πάρα πολλά δρόμενα. Είναι έτσι μεγάλη τιμή για το νησί μας που έχουμε όλα αυτά. Την παράδοση, τη μουσική και όλες αυτές τις ώρες βραδιές σε πλατείες, κτίρια και όχι μόνο. Ναι?
1: Να κατανοηθεί ότι ο ρόλος της Σάμμου σαν μέρος της γης της Ιωνίας, τόπος γέννησης επιστήμης και φιλοσοφίας. Αυτό τα λέει όλα. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και θα έχει τουρισμό νομίζω όλο το χρόνο.
0: Μα αυτός ήταν και ο απότερος σκοπός όταν δημιουργήθηκε και το επικούριο κέντρο. Επίκουρος, ο κορυφαίος έτσι, φιλόσοφος από τη Σάμμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να έχουμε συνεδριακά κέντρα και όχι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο που μπορούν να φιλοξενούν όλο το χρόνο. Φιλόσοφους, επιστήμονες, αστροφυσικούς. Και να έχει η Σάμμος μας κίνηση.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σκεφτείτε το σήμα της Διεθνούς Ένωσης Σιραγκολόγων είναι το Ευπαλίνιο.
0: Ναι.
1: Με ό,τι λέει αυτό.
0: Έτσι. Και έχουμε βέβαια τα πάντα που μπορούμε να απολαύσουμε σε αυτό το νησί και να τα αναδείξουμε. Και είναι ο τουρισμός και ό,τι έχει σχέση με το κρασί μας, ό,τι έχει σχέση με η ΕΚ και όλα αυτά. Τα δουν οι ηθήνοντες αυτά. Εμείς κάνουμε προτάσεις, τα λέμε, τα εστιάζουμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το νησί θα πάρει την αξία που του αρμόζει. Σωτήρη μου, να είσαι καλά, είστε σε Αθήνας, έχετε ζέστη ή όχι?
1: Έχει ζεστασούλα.
0: Ωραία, με το καλό
1: 35
0: λοιπόν,
1: βαθμούς έχει.
0: Το τι έμεινε τώρα, εντάξει, πόσες μέρες μείνανε, θα μας έρθεις τώρα και από εδώ να σε δούμε. Ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Και
1: θα χαρώ, μάτια μου.
0: Και εγώ θα χαρώ πολύ. Σ' αγαπάμε και σου δίνουμε μια τεράστια αγκαλιά και τα φιλιά μας.
1: Να με το καλό. Καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Να σε λέξω.
0: Ευχαριστούμε. Καταλάβατε πόσο συγκινούμαστε όταν μιλάμε για τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτού του νησιού σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, Σάββατο. Όμορφο, αγαπημένο.
2: Θα ζηλέψει από σένα.
0: Γιορτές κρασιού που έχουν ξεκινήσει ήδη. Ναι, το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Ενημερωθείτε. Κάθε γωνιά και στο Μουσείο Ίνου και κάθε γωνιά του νησιού μας θα έχει από εδώ και πέρα ένα γλέντι και κάθε γειτονιά θα παίρνει φωτιά από την παρουσία σας και από τις μουσικές μας.

0: στο νησί μας επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ημερήσεις αφήξεις αυξημένες όπως ακούσατε από τον κύριο Βαλή, ειδικά από τους γείτονες, μια κατάσταση έτσι από τα τέλη Ιουνίου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως κάποιοι δεν έχουν υπομονή, δεν δείχνουν σεβασμό, χαλάνε μια εικόνα που η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να κρατήσει όμορφα και σε ψηλά επίπεδα. Η Σάμος μας είναι πανέμορφη, έχει μαγαζάρες παντού, από τη μια άκρη ως την άλλη, παραλίες, βουνά, χωριά, beach bar, εστίαση και μπαράκια που εξελίσσονται κάθε χρόνο. Ασχέτως αν τα ωράρια είναι που μας χαλάνε λιγάκι, έως πολύ θα έλεγα, όλο αυτό το κλίμα το υπέροχο που έχουμε θα θέλαμε να είναι μέχρι το πρωί. Τα πολιτιστικά δρόμενα και πολιτισμικά που αναφέρουμε, τα καφενεία μας, η κεραμική μας τέχνη, το κρασί μας, τα πάντα, τους αμπελώνες μας. Ας οπλιστούμε με περισσότερη υπομονή, ας δείξουμε ανοχή σε κακούς πελάτες, οδηγούς, λουόμενους. Άλλωστε παντού βρίσκονται περίεργα, στρουβάκια, και σαν να δείξουμε μόνο τα καλά μας.
1: Μες στην αγκαλιά σου θέλω να καώ, από τον ερωτά σου αστέρι.
0: Άρα λοιπόν χαμόγελο, θετική διάθεση, και είναι πάντα αυτή η απάντηση, είναι το όπλο μας. Και τελικά ας ενωθούμε βρε παιδιά, να πούμε ένα μεγάλο όχι στη μιζέρια. Φτάνει, δεν χρειάζεται.

0: Έχω μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μου για να φιλοξενήσω την αγαπημένη μου Κούλα Καραμινά, έτσι πρόεδρου συλλόγου, πολιτιστικού συλλόγου Μυτιλινιών, για να μας πει τι γλυκό κρασί πιάνε την Πέμπτη, μια υπέροχη εκδήλωση. Για πες μας. Που ήθελα, όχι την Πέμπτη, την Πέμπτη. Συνδυάστηκε με τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας που ήταν στο
1: παραμονή. 16. Ναι. Ήταν μια υπερόχη γιορτή που παρουσιάσαμε με τα παιδιά του Εκπολιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μυτιλινιών. Ήταν το κάτι άλλο, γιατί είχε ένα περιεχόμενο πολύ ενδιαφέρον. Ο τίτλος ήταν Υποβρύχιο Τριαντάφυλλο.
0: Είπα εγώ γλυκό πιωτή και εσύ με πήγες στο γλυκό υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο
0: τριαντάφυλλο ήταν.
1: Σε πάει στη βανίλια το γλυκό.
0: Βανίλια εκεί ή τριαντάφυλλο αυτό.
1: Βέβαια. Περιττό να πω ότι τα παιδιά και όσοι θέλανε κεραστήκαν από αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά γλυκά. Επισκηνής ήταν ο Παγωτατζής με το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Ρίτσου, ο Παγωτατζής του Παγωτατζή το Καροτσάκι στο Σοκάκι, που το τραγουδά υπέροχη Γιωβάνα. Έχει γράψει και παιδικά τραγούδια, βέβαια, το αποδώσαν τα παιδιά τέλεια. Επισκηνής ο Παγωτατζής με το καροτσάκι του και να μοιράζει παγωτά και να έρθει και ένας μικρούλης από το κοινό να ζητήσει και αυτό σχονάκι. Καλά το κάτι άλλο. Βέβαια δεν έλειψε και ο πιο καλός ο μαθητής λόγω της αποφύτησης των παιδιών από το δημοτικό σχολείο. Και είχαμε ένα πολύ ωραίο δρόμενο με σχολική παιδιά αυθεντική, από εκείνα τα χρόνια μπλε παιδιά, με τα παιδιά να τραγουδάνε. Βραβεύσαμε και δώσαμε συμβολικά δωράκια στα 3 παιδιά, την Ελευθερία, την Έλια και τη Φωτεινούλα, που τελείωσαν το δημοτικό σχολείο. Όλη η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε αυτά τα παιδιά. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, παλιά τραγούδια με τα παιδιά, με παρεό, με...
0: Τι εικόνες μας δίνεις, τι εικόνες, αγαπημένοι
1: μου. Με καπέλα, ναι, ναι. Και βέβαια ενδιάμεσα διάφορα τραγούδια. Τα παιδιά να χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, από Πλατανιώτικο μέχρι Συμπεθέρα, Καριώτικο κλπ.
0: Τέλεια.
1: Και πρωταγωνιστής, συμπροταγωνιστής σε όλα αυτά ήταν και ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί από το βιβλίο του. Η Νεφέλη, το κοριτσάκι, είχε ντυθεί μικρός πρίγκιπας, με περούκα όπως ο μικρός πρίγκιπας, και απέδωσαν και ένα πολύ ωραίο δρόμενο μέσα από το βιβλίο, με αυτόν τον επιχειρηματία που πουλάει χάπια για να μην διψάει ο κόσμος και ότι κερδίζει 53 λεπτά την εβδομάδα, και το νόημα ότι γιατί να πάρω χάπια για να μην διψάω, θα πω να βρω την καλύτερη πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Εν ολίγης, τα είπα λιγάκι.
0: Τα είπαμε, αλλά μπορούμε να τα ξαναπούμε και το επόμενο Σάββατο, νωρίτερα όμως. Παγωτατζής. Με αυτό κλείνουμε.
1: Λέω
0: ακριβώς με το παγωτατζή. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Σήμερα σταθήκαμε στους Μυτιλινιούς λίγο παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Και του χρόνου με υγεία. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένοι μου.
1: Ευχαριστώ, για χαρά, γεια. 10 ευρώ στον κουμπαρά.
0: Φτάνουν για 5-6 παγωτά. Ελπίζω να περάσαμε ωραία. Μόλις ναι, εντάξει. Μουσική. Λοιπόν, χαμόγελο είπαμε, αισιοδοξία. Θαλασσίτσα. Ήλιος με προστασία. Υπέροχες βραδιές κάτω από τον ένα στρόρανό μας, με ένα φεγγάρι που γεμίζει και πάει. Του πάει για πανσέλινο. Πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας και χαρά σας.
2: Φράουλα.
3: Μαστί.
2: Σοκολάτα.
4: Και βανίλια.
5: Καραμέλα.
6: Και λεμόνι.
7: Βατόμουρο.
8: Παφέ.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
0: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
12: Πολύ ωραίος άνθρωπος, ρομαντικός με τρυφερότητα. Θα τον μάθουμε καλύτερα μέσα από τα τραγούδια του. Για μένα έχει αδικηθεί επικοινωνιακά, αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Ούτε έχω σκοπό να το βαρύνω. Σημασία έχει να περάσουμε καλά το επόμενο τριώρο. Και θα ξεκινήσω με την οικογένεια πρώτα, με την οικογένεια. Θα ακούσουμε πρώτα το «Θα ήταν 12 Μάρτη» από την κόρη του Μαρία. Και αμέσως μετά το «Όταν σε περιμένω» από την σύντροφο της ζωής του, την Εμιλία. Το κομμάτι αυτό, η στίχη, είναι του ποιητή μας, του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Σταύρος Γκουγιουμτζής γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1932, έφυγε στις 12 Μαρτίου του 2005. Ήτανε και στιχουργός και συνθέτης, βέβαια περισσότερο το μάθαμε ως συνθέτη. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Γεννήθηκε σε ένα προσφυγικό καταβλισμό στο Επταπύργιο, κοντά στις φυλακές του Γετικουλέ, με καταγωγή από την Μικρά Ασία, και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στη Θεσσαλονίκη, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Μπήκε στον χώρο της μουσικής σε ηλικία 15 ετών με σπουδές στη σχολή πιάνου του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Το 1952, για λόγους βιοπορισμού, αρχίζει να εργάζεται ως πιανίστας σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Έγραψε το πρώτο του τραγούδι, Περιστεράκι, το 1960, το οποίο συμμετείχε σε φεστιβάλ με ερμηνεύτρια την Ζωή Κουρούκλη. Και έγραψε βέβαια και πάρα πολλές επιτυχίες μετά, που θα τις ακούσουμε, και τώρα θα ξεκινήσουμε με το «Αν βαρέθηκες κυρία» με τον Καλατζή, πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής σε στίχους της Ότιας Τσότου, και αμέσως μετά ένα αγαπημένο κομμάτι, το «Πουκάμισο το θαλασσί μου» με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Κυριάκος ο Δασκαλόπουλος, βέβαια όταν το είχε γράψει το τραγούδι υπέγραψε με το ψευδώνυμο Μιχάλης Κορφιάτης. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί η αναβίση με το δίψαζα στην πόρτα σου. Τους στίχους έχει γράψει εδώ ο Μάνος Ελευθερίου και αμέσως μετά το περίφημο Δεσποινάκι με τον Γιάννη Πάριος, στίχους του Κώστα Θανασίου και πάντα βέβαια όλα τα τραγούδια μουσικής Σταύρου Κουγιούμτσης.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο δελογώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Επισκοπική Μυστηνεύεια. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Συνεχίζεται η έξοδος των αδίουχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Σταύρο Κουγιουμτζή και θα δανειστώ κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει η σύντροφός του, η Εμιλία Κουγιουμτζή, σε μια συνέντευξη. Είχε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Σταύρος είχε πήρε πτυχίο πιάνου, αρμονίας, αντίστεξης, φούγκας και ενορχίστρωσης. Τον προόριζαν για σολίστα, παρόλο που ξεκίνησε κάπως μεγάλο στις σπουδές του. Αναγκασμένος όμως να θρέφει τη μητέρα του και την αδερφή του, ήταν ορφανός από 3 χρονών, δούλευε κάθε βράδυ σε κέντρο και έπαθαν υπερκόπωση τα χέρια του, που σας έλεγα πριν για πιανίστας κλπ. Τέλη του 1967 ερχόμαστε στην Αθήνα. Εδώ ο Κουγιουμτζής κάνει μαθήματα σύγχρονης μουσικής με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ ολοκληρώνει και σπουδές στη Βυζαντινή μουσική. Όλα αυτά δεν τα πρόβαλε ποτέ. Ο Σταύρος ήθελε οι άλλοι να προσεγγίσουν το έργο του, όχι να το προβάλλει ο ίδιος. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένας άνθρωπος που τον έζησε τόσο πολύ, τον ξέρει, όπως ήταν η Εμιλία Κουγιουμτζή, δίπλα του, λέει αυτά τα πράγματα. Και επέλεξα να σας πω κάποια πράγματα από τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή, όπως τα έχει πει η ίδια η Εμιλία Κουγιουμτζή. Από το να ακούμε δεξιά και αριστερά, και πολλές φορές ξέρετε, άλλα είναι στην πραγματικότητα και άλλα βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, μέσα από την Εμιλία Κουγιουμτζή μαθαίνουμε το Σταύρο του Κουγιουμτζή. Όπως θα σας διαβάσω και κάποια πράγματα πολύ συγκινητικά αργότερα που έχει πει και ο Γιώργος Ονταλάρας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ίσως την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη, αν είναι η δεύτερη, πάντως μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, και αναφέρομαι στο Μίμω Δημόνης Μάτια μου. Θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Εδώ και η στίχη και η μουσική είναι το Σταύρο Κουγιουμτζή.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λέει η Εμιλία Κογιουμτζή ότι ο Σταύρος αγαπούσε πολύ την κλασική μουσική. Είχε ένα τραύμα που δεν έγινε πιανίστας, γιατί δεν το συνέχισε. Γι' αυτό και στη δισκοθήκη του, εκτός των άλλων, είχε τέσσερις διαφορετικές εκτελέσεις από τις σονάτες του Μπετόβεν και πολλές ηχογραφήσεις από σολίστες πιάνου. Θαύμαζε όμως και τους λαϊκούς συνθέτες, όπως είναι ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης. Σε όλους κάτι έβρισκε, και στον Μπαγιαντέρα και στον Μιτσάκη και στον Χατζηχρήστο. Νομίζω λογικό είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε άλλη κομματάρα. Τρεις η ώρα νύχτα, με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ έχει γράψει τους στίχους ο Μάνος Ελευθερίου. Και αμέσως μετά, Βίκη Μοσχολιού, το «Πες μου τι θα καταλάβεις», σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Ρωτήθηκε η Μιλία Κουιουμτζή, μας αφορά ο Κουιουμτζή σήμερα? Και η απάντησή της: μας αφορά γιατί μέσω των τραγωδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Σταύρος γεννήθηκε με μια πληγή μέσα του, την οποία δεν θέλησε ποτέ να κλείσει, γιατί θα ήταν σαν να έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα του κόσμου. Πολύ μου άρεσε αυτό. Τι οραματίζεστε για την κληρονομιά του έργου του? Θα ήθελα να γίνουν επανεκτελέσεις τραγουδιών που δεν έγιναν επιτυχίες, εξίσου καλά με σημαντικούς στίχους, τον Ελευθερίου, Κινδύνη, Μπουρμπούλη, Δασκαλόπουλο. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να ξαναυπωθούν. Και κλείνουμε αυτή την ώρα επίσης με ένα τρομερό τραγούδι, το οποίο ο Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει και στίχους και η μουσική, και αναφέρομαι στο «Ένα κόμπος η χαρά μου» με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Απολαύστε το.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για τελευταία φορά θα κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας στον αγώνα για την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αγγλία, ο Didier Deschamps. Μετά από 14 χρόνια αποχωρεί με τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Τα μέσα ανοιχτά απόψε η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Δεν κατάλαβα, παιδιά, το πώς πέρασε η πρώτη ώρα τόσο γρήγορα. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM 97,8. Είμαι ο Γιώργος Χολογοτρώνης. Μια εκπομπή διαφορετική, χωρίς τηλέφωνα, στον αέρα. Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε, να ξεχαστούμε. Ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Γουγιούμτζη. Ελπίζω ότι περνάτε όμορφα. Ακούμε ωραία τραγούδια και θα ακούσουμε κι άλλα πολύ δυνατά κομμάτια. Και αυτό θα το καταλάβετε με τα δύο επόμενα που ακολουθούν. Που είναι τα χρόνια Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε συνεργασία του Κουγιουμτζή με τον Κυριάκο Δασκαλόπουλο και αμέσως μετά τον Νάταν το 21, Γιώργος Νταλάρας. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Σότια Τσότου. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί μια μεγάλη φωνή που θυμίζει και Στέλιο Καζατζίδη και αναφέρομαι στο Λεωνίδα Βέλη, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ το έγραψε τους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης, μουσική πάντα Σταύρος Κουγιουμτζής. Ο τίτλος του είναι «Με σένα πλάι μου». Και αμέσως μετά μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καλατζή, τα ρεμπέτικα τραγούδια του 1973, το έχει γράψει Σώτη Ατσότου.

Λοιπόν, ρωτήθηκε η Εμιλία Κουγιουμτζή, η σύντροφος του Σταύρου, για την πρώτη γνωριμία με τον Νταλάρα. Και για να δούμε τι έχει πει. Λέει στο ξεκίνημα, ο Μάτσας κάλεσε τον Σταύρο να ακούσει τον Γιώργο. Ο Σταύρος ξετρελάθηκε, έφερε και την κασέτα στο σπίτι. Ο πρώτος που κατάλαβε τις δυνατότητες και την ευαισθησία του Γιώργου ήταν ο Σταύρος. Ήμουνα μικρή, 20 χρονών, αλλά με έβαλε και άκουσα την κασέτα. Ενθουσιαστήκαμε και οι δύο. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Νταλάρα στο σπίτι. Ένα παιδί 19 χρονών, ντροπαλό, με μεγάλη συστολή. Και ο Γιώργος βρήκε στο Σταύρο αυτό που ήθελε. Και ο Σταύρος στο Γιώργο τον ερμηνευτή που έψαχνε. Το μεγάλο μπαμ έγινε με το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
2: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας

0: 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος ο Ντελάρας, ρωτήθηκε ποια θέση έχει ο Κουγιουμητζής στο τραγούδι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Και ο Γιώργος Ντελάρας απάντησε: έχει σίγουρα μεγάλη θέση και ξεχωριστή για όσους γνωρίζουν καλά το έργο του, αλλά και για πολλούς που γνωρίζουν τα τραγούδια χωρίς να συνειδητοποιούν πολλές φορές ότι είναι δικά του. Τον κάνει να ξεχωρίζει η αρμονικότητα της σχέσης του με τη δημοτική ποιήση και το παραδοσιακό τραγούδι. Η τεράστια αγάπη του για το ρεμπέτικο και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε αυτό το είδος στα δικά του τραγούδια. Και ακόμη το ότι επειδή ο ίδιος έγραφε πολλούς από τους στίχους των τραγουδιών του μέσα από τις αγωνίες του και τη δική του έμπνευση, με τον ίδιο τρόπο επέλεγε στίχους και ποίηματα άλλων συνεργατών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν έγραφε ποτέ τραγούδια της μόδας και απέφευγε τους πομπόδεις και ιδιαίτερα συνθηματικούς στίχους. Τέλος, είχε απίστευτη και ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα κλασική μουσική παιδεία και κατάρτιση. Και μια και είπαμε για τον Γιώργο Ντελάρα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Το «Μ' έκοψαν, με χώρισαν στα δυο». Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος ο Θέμελης, είναι από το «Μέτικο».

ακούσουμε πάλι Γιάννη Πουλόπουλο που είχαμε ακούσει στην αρχή το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Το «Άναψε τώρα τη φωτιά», εδώ ο Σταύρος Κουγιουμπτζής συνεργάστηκε με το Θανάση Μαργαρίτη που έγραψε τους στίχους. Πάμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.

κάποιες σκέψεις δεν υπάρχει λογική. Είναι αυτές που η καρδιά της κυβερνάει. Μοιάζουν με αδέσποτη του δρόμου μουσική, που ένας θλιμμένος κλόουν παίζει και γελάει. Κάποια σημάδια να ερμηνεύσω δεν μπορώ. Ένα από εκείνα με ενώνει και με σένα. Στην η αγάπη γύρω από τη φωτιά χωρώ. Κι όσοι πλησιάζουν φεύγουν με φτερά καμένα.

μικρό παιδί μου άρεσε το κρυφτό. Γι' αυτό ακόμα κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Ποτέ δεν έμαθα τι είναι ακριβώς αυτό που στην ελπίδα οδηγεί τις μαύρες σκέψεις. Ξέρεις, πιστεύω αυτό που λέγανε οι παλιοί, πως όταν κάτι θες πολύ τότε θα γίνει. Κι αν την άβρα του ήλιου μου βρίσκεις θολή, έλα μαζί μου να χορέψεις στη σελήνη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
8: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
8: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: θα με παιδέψει, αλλά κάπου.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM. Στους 102.

και με πολιορκίστες, οι διεκδικείς στην καρδιά μου να μπεις. Μα σου το πάντε δουλεύει καλά, χρόνια τώρα χτυπά αντικανονικά. Σενάρια παλιακούς, κυνηγά στους χρησμούς, κάνεις συνδυασμούς. Μη ψάχνεις για τον ηθικό, θα σου κάνω κακό, είμαι μούτρο μεγάλο. Μη με κοιτάς είμαι αλλιώς, μεγάλος από μικρός. Μία φορά έχω αγαπήσει και από τότε βγήκα μόνος με εκτό.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα που αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκια κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ και είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at Corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7.
0: τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: να την αλλάξω την καρδιά, να αλλάξω χαρακτήρα. Σε γέμισα ανηφοριά και κουραστήκαμε καρδιά, λάθος το δρόμο πήρα.
1: Αχ, να μπορούσα μια φορά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστεί, έχει του ειδικού.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγα.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
7: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις αλήθεια